0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα

0: περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
1: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
0: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
1: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών, ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιώσεις πια, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο και στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε και. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύπτουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αφορούν για τους ανθρώπους. Και αφετέρου, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολανάκια του, τα αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσου γνωρίζουν και όσοι μα ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρκανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Είδα μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από το Αποσελέμι να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμι. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
5: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
6: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν λαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
7: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
6: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
7: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
6: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
8: Δύσκολα τα πράγματα.
7: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
8: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
7: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
8: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
7: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
8: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
7: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
9: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
10: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάει μέχρι 10 του μήνα.
7: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
10: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
7: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
10: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
7: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
10: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
5: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
11: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
11: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
2: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
11: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
2: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
11: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
2: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
11: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
12: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
2: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό
1: το
0: μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρπα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια.

0: άλλο με είναι ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα τρία εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων,

0: χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
1: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα ήταν η κάμερα τη εκπομπή εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
0: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο.
1: Το καλοκαιρινό.
0: Το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
1: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
0: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε. Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Μέχρι αργά το βράδυ.
0: Κάθε μέρα.
1: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά. Έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά, εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
0: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα. Κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο. Με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθανθούς.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα. Την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
0: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Ναι,
0: έχει
1: κάνει.
0: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαγιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Μικρές βαφτίσεις,
1: αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με group που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Η Λευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα

0: κλείσει.
1: Όπου να
0: είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλύστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένα συνδυασμό πολύ ωραίο.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Κοκτέιλ.

Island Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα κοκτέιλς. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Καλά, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες να το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με ιδιαίτερη

0: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού, γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
0: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές, άρα το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοπόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο και στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητά μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν στους ανθρώπους και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Επίσης σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
1: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
2: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
5: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
6: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
7: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
6: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
7: Ακριβία, τι λέτε εσείς.
6: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
2: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
8: Δύσκολα τα πράγματα.
7: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
8: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
7: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
8: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
7: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
8: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
7: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
9: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
10: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
7: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
10: Μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
7: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
10: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
7: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
10: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
5: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
1: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
11: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
1: Το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
11: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις, που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
1: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
11: Το κράτος στην προσπάθεια

0: να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

Πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιο Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία, ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μου άρεσε ακόμα. Η καταδύση στη θάλασσα ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα.

0: να κάνω πόση πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
0: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007.
0: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που. Την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ, μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό, μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου, όπου εκεί και ύστερα είπα οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό, άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσει τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, εννοώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα, έτσι. Δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο. Ακόμα και τώρα όμως

0: το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να.
1: Έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση

0: αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που το λένε,
0: και εγώ το
1: να το δείχνουμε. Εμείς θα λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω ποιοτικός σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει, αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να πάει αυτό το παιδί. αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη.

0: παραθαλάσσια και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες, εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
1: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κουπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι. Δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
1: Ας πω ότι εγώ θα το άφηνα, είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ.
1: Δούμε.
0: Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Τα αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας.
1: Που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες, παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει.

0: Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
1: Ωραία,
0: αυτό το
1: εγώ
0: ζυμάρι.
1: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε ναι. φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
0: ναι, τον
1: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
0: λοιπόν,
1: και να πάμε να το φτιάξουμε.
0: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι,
1: ωραία.
0: Λίγη ζάχαρη.
1: Και αλάτι και ζάχαρη λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και ρακί.
1: Και ρακί.
0: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, mm-hmm. όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το χυλό.
1: Για να γίνει πιο...
0: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
1: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
0: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
1: Να.
0: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
1: Η μαγιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
0: Τη μαγιά τη βάζουμε το στάρι είπαμε στο νερό. Mm-hmm. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαγιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
1: Το αλεύρι, ναι.
0: Κάνουμε το χυλό μας, mm-hmm. αυτό το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουμε.
1: Αφράτο, πιο αφράτο, ε?
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι, που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... Το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει
1: ωραία.
0: Να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχει τα ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος ο εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί.
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγανε στη Γερμανία. Με αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Απίδατε και εσείς
0: ήρθα
1: έξω.
0: Εδώ.
1: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα, ε.
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, αυτό ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε.
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας.
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα,
0: χρόνια.
1: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά.
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι.
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα.
0: Ναι, άμα θέλει.

0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα,
1: έτσι μου αρέσει κανέλα. Δεν πειράζει, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένο.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές που είναι και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... Το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Τα λέμε τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από γαλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας σε κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας και τσέβουντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μου, μόλις σε κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά, άμα ήρθαν τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα. Και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά. Μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είχε 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους έτσι μυθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες. Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη και ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ. Και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήτανε και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήν και η Μάση τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουν.
0: Σας φροντίσαν.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς φοβούντανε.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όχι πως μας κακομιλήσαν, όχι πως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σε έναν αμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γκαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε έναν αμπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάλου και σταθήκαν οι συγγενοί μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλιά έχουν, άκουσα από τη γιαγιά μου, τη Μιχαλοκόστενα, ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία,
0: ναι.
1: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, Γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε Γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα, η μαμά μου, από τα πολλά βάσανα πέθανε στις τερανορίες, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
0: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
0: Ναι.
1: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
0: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
1: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
0: ναι, ναι,
1: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
1: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
1: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών ένα παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
0: Να τις χαίρεστε.
1: Είναι πολλά χρόνια.
0: Να τις
1: ευχαριστώ,
0: χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και
1: σε
0: την περιουσία σας την
1: ευχαριστώ,
0: ωραία.
1: Καλή μου.
0: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
1: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, τη μέρα του Πάσχα. Εγλεντίζανε.

0: ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ. Μόνο το Πάσχα.
1: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Ζήνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν ζήνονται τώρα αυτά τα πράγματα που ζήνονταν παλιά.
0: Τα έθιμα, τα ωραία.
1: Δεν ζήνονται αυτά τα έθιμα.
0: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
1: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είσαι αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο πεθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
0: Χορεύατε.
1: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στις αποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
0: Έτσι, να αλλάξαν οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
1: Πώς δεν λέγαμε,
0: ναι.
1: Λέγαμε.
0: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
1: Ξέρω πάρα πολλές.
0: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
1: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
0: Χαρούμενη.
1: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
0: Είχαν πάει σχολείο.
1: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
0: Νωρίς.
1: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
0: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
1: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
0: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας
1: τίποτα,
0: λοιπόν.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
1: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
0: Ποιο χωριό?
1: Στην Πόμπια.
0: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
1: Πού είσαι?
0: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
1: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
0: Σας έκλεψε?
1: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
0: Α, ορίστε.
1: Και δεν το ξέρει κανείς.
0: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
1: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεσε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
0: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
1: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τις θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλημένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
0: Ο άντρας σας,
1: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι. Και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
0: Τους έκανε καντάδα.
1: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω. Γιατί μου τραγουδεί και αυτό σε πιο να αγαπήσω.
0: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
1: Ναι, δεν σου
0: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
1: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
0: Για τις κόρες σας.
1: Και για τις κόρες μας.
0: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
1: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
0: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
1: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
0: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.

0: όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είστε καλά, το στάχω πει πολλές φορές, το στάχω πει.
1: Το χαίρομαι πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριάτσα θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτης έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο μου, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα και... έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: εδώ. Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσεις τη σκοπού σου, που σ' αδικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που εύχομαι να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια.

0: Ευχαριστούμε και τους χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
1: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδή.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας.
1: Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη, ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα.
0: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό,
3: πώς έγινε? Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας

0: των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό, τι λέτε, ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα συζητάμε για αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Οι host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ, αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες
0: εργασίες. Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site, ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει wow, τι όμορφο, τι έξυπνο, θα έλεγα όχι, δεν το πιστεύω. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα

0: που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: Starship? Τι να πω τώρα, μίλησα στα... Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Ουάου, είναι τέλειο!» Τους πρόλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ». Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στόπ.
5: Μην κάνεις γκριμάτσα.
4: Έχω εξωφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς.
6: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
7: Μα είσαι έτσι.
8: Δεν φτάνω εδώ.
9: Νίκη, συντονίσου.
4: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
10: Γεια σας.
11: Μα μη μου το χαλάσω όλο πέρα.
4: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
12: Έλα που είναι λίγο άγριο,
4: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
12: Ναι.
4: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
13: Άγριο.
4: Είναι άγριο κόριτσο.
12: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Άγριο κόριτσο είσαι.
12: Γι' αυτό επιβιώνει.
4: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
12: Μην μιλήσεις.
4: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο.
12: Ναι.
4: Εδώ πέμε.
12: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
4: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
12: Θα καεί η καρκάνα μου.
4: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
12: Έλα, πάμε.
4: Δε σπινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
12: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Κυρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
4: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
12: Ευχαριστώ.
4: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακόμα τώρα. Ωραία, έτοιμη.
12: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
4: Ωραία. Καλή επιτυχία.
12: Να είστε καλά. Εσύ μου τις αγχώνεις. Γεωργία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
4: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
12: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πολύ εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
11: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
12: Μια αυτά τα μάγουλα θέλει πάλι.
11: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
9: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
12: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω
9: όλοι.
4: Φύγε.
11: Με δουλεύεις τώρα.
4: Εξίσης, είναι κόμμα
11: να
4: ακουγόμαστε.
11: Να
4: σε αγκαλιάσει μαμά, να σε αγκαλιάσει. Γεια, γεια, γεια, γεια,
12: γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια,
11: γεια,
12: γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια,
11: θα πάει.
12: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
4: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
12: Χιλιάδε.
4: Το ξέρεις πώς θα βάλω αυτό το backstage, ε.
12: Ίδια νόητα. Ίδια νόητα. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται. Μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά βάζω σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
4: Σε σπρώχνω και αφήνεις.
12: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
4: Άκου το πρόκειο. Θες
12: μια ράχνη στα μούτρα σου.
4: Αλήθεια τώρα.
12: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κατούσε.
4: Θες, άκουσα πουλάκια.
12: Ναι. Βρισκόμαστε.
4: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο.
6: Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, τρα, τρα, τρα, μην κουνείς, μην κουνείς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω.
1: Καλά, ναι.
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά, πρέπει να το πω.

0: αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας. Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο, αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς, η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: νομίζω
1: ακόμα.
0: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, εννοώ, οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι, όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχουμε αναπτύξει τεχνικές, έτσι,
1: μικρός,
0: ναι. Αλλά σεισμός ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα, λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5.
0: Ναι, ναι.
1: Απαντάει άλλος, μπα, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: πρέπει καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι αυτό το ξέρουμε.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην

0: Η Μακά Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση, εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε, αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια.
0: Και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι,
0: βέβαια.
1: Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, είχε, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω.
1: Το να χορεύει πάνω κάτω. Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχεις ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια, δηλαδή, μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα, για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα,
0: πρέπει
1: λοιπόν.
0: Πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές

0: ελεκτρονικές υπηρεσίες, πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως νομίζω παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί, δηλαδή αν έχουμε,
0: θα έχουμε
1: 999 ρομποτικά αυτοκίνητα τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας από κάπου. Συνήθως ατύχημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς. Το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 1986.
0: Το 86, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο ας πούμε είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει το Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε. Έτσι.
0: Δεν
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
0: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι, στον Κατέρο μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο να πνιγούν άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο, αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά. Ναι. Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή. Και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ στο μυαλό μου. Εννοείται, το ξέρω το θέμα όπως εσείς ή και άλλοι δικοί. Γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιόφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στα ράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι

0: ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Βέβαια, στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν μια? Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
1: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια, υποψιάζομαι,
0: ακριβώς,
1: που έχουν
0: ακριβώς
1: και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
0: έτσι,
1: η στάντιβη πρέπει
0: έτσι,
1: να είναι.
0: Έτσι, είναι πραγματικά
1: οι
0: πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα προημερών δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, δηλαδή
0: μέσα.
1: Τα τεσσάρια, πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα, αυτά
1: καθόλου, είναι ψωμοτήρι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού, εγώ λέω, θα είχε αφανιστεί,
0: ας πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
0: ή
1: προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός, ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα.
1: Ναι.
0: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουν. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια μαχανή χώρα, έτσι.
0: Ναι. Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλουν να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα,

0: θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί ναι, στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
1: Στο σχεδιασμό.
0: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
1: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ναι, ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
0: Η αναλογικότητα ισχύει και ακριβώς εδώ, έτσι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει ενδυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στον αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην εστία.
0: Ναι.
1: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
0: κυψέλης,
1: του σταθμού, με τις κυψέλες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
0: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
1: Κάπνα.
0: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
1: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και κάψιμες ύλες.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια εστία.
0: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
1: Ακριβώς.
0: Και να θρυνήσουμε θύματα.
1: Ναι. Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
0: Όχι πάμε να δούμε και να
1: χάσουμε.
0: Καλά, αυτό το έχουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε το σεΐρι που λέμε.
1: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει τον τζάμ, λέει τι είναι ρε παιδιά,
0: ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και ουρές για να δουν, ας πούμε, ναι. Είναι τρομερό αυτό που έχουμε, το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με τρόπους που έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
1: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
0: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
1: μπράβο,
0: χαζεύανε οι άνθρωποι.
1: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
0: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
1: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι, όσοι κατάφεραν, έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
0: Αυτό λέω πολλές φορές, επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι η καπνή, η οποία πνίγουν. Αυτό έγινε στην Ηλία. Έτσι. Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λοιπόν θυμάσαι, να θυμιάσεις και τέτοια.

0: και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση, η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς. Την πάτησαν οι άνθρωποι.
1: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
0: Ήσασταν τότε στη δίκη.
1: Ναι.
0: Έτσι είχε συμβεί. Φοβερό, δηλαδή, φοβερό. Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στο αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
0: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
1: Ποτέ
0: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και τίποτα. Χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
0: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό, παράδειγμα.
1: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
0: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την
1: πρόταξη. Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά, για να δημιουργηθεί, θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά, εν δυνάμει, είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά, αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω. Αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση,
0: ναι, ναι,
1: του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
0: Ναι, ναι. Είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί.
1: Συμβαίνει.
0: Και στραβή συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι όταν δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ω, ναι. Έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
0: αυτό
1: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι...

0: έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυτερετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιο. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι
0: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε για τα αυτέρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως, δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερρύπτονται στους τοίχους.
0: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
1: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
0: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
1: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιο λόγο που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Ναι. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάριο. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
0: Το λέω γιατί. Εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες ανά περιοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουνε.
1: Βεβαίως
0: ναι. Δεν
1: το κάνουν.
0: Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115 άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Έτσι, στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθης πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι

0: 2 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση. Στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις. Κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χι πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού, αποσπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λύματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιδότων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς, για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανοιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρού.

0: ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων. Δηλαδή, είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη, γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, πρέπει ο κόσμος
1: εκεί να γνωρίζει. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως, ειδικά η
0: διαχείρισή μου. Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι. Αλλά, τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά. Αλλά
1: εγώ τρέμω τη στιγμή, σας λέω, που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει Περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι,
1: ναι,
0: που
1: παρακαλώ,
0: ήταν,
1: ναι,
0: μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει: πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε
1: μετά,
0: στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από τους διασώστες και φέρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά τη διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.
1: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου. Επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, ανεξαίρετο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του ιατρικού αυτοκινήτου.
0: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενόντων.
1: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάποιο αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, αλλά όπως μου είπε ήταν τυπικά ανώφελο. Και σε μία απόσταση περίπου 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την νυχτερινή της βάρδια, πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες. Συνέβη το ατυχές συμβάν, πλάγιο με τοπική και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
0: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
1: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του ΙΧ ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και η νοσηλεύτρια θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
0: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω υδράργυρο στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες. Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
2: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
3: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα ήρθα μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση.

0: Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
1: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά ερχόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι καθημερινές, είναι πιο χαλαρά, Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
0: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Δεν είναι περαιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον οροκαύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο έτσι, μεταφοράς θερμών αερίων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
3: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια, πολύ καλά. Α, το Κρήτα, μπράβο, μπράβο, μπράβο, να είστε καλά, με υγεία να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
4: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
0: Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μια βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
5: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την ερευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκει αγαθών σίγουρα, υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
6: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτές την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτόν και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
0: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
6: Επίσημα λήγη 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχεί δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
0: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
5: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει

0: χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος της σεζόν όλα θα πάνε καλά.
1: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά την μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
2: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
3: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
2: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
3: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
4: Τεράστια διαφορά. Ναι.
3: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
2: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Κρητικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
3: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
2: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
3: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το ΣΥΝ αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
2: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί Κρητικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
3: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή, τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
5: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει

0: πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
1: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής. Αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν μπορούν να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
0: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
1: Τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθνο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
0: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
2: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό πως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στους τσίρους των καταστημάτων τους.
0: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
3: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
4: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
3: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
5: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
6: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως να δώσαμε με κάποιο γιατί ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
4: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
6: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Περίπου τώρα πόσο? 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
5: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, θα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
3: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
4: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
6: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε καλύτερα, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μία φορά οι επαγγελματίες Αλίης, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
2: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλίες υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
3: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλιευτικά εργαλεία θα αλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
0: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στην χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
4: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
4: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
5: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις.

0: αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
1: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
0: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
1: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
3: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
3: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
3: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
1: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
3: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.
2: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Δημήτρης Βρύσαλης, τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
1: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
4: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
1: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
4: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
4: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
1: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
4: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
1: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
4: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό, καθώς και σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
1: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμη μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
5: Να πούμε λοιπόν ότι το Χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για αυτή την εκστρατεία, mm-hmm. κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, mm-hmm. όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
5: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
5: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
5: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
2: Πρέπει να υπάρχει

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γαλλία και Γερμανία παίρνουν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
1: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής συνεργασίας.

0: στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών, με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
1: Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
2: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
0: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τη γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στο New Jersey γράφεται ιστορία. Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλος ο κόσμος απόψε θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές. Θα δούμε λοιπόν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, λένε, είναι αυτή την ώρα 40 ετών, και του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μόλις 18, να αναμετρώνται με φόντο, όπως είπες και εσύ, αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, που είναι μάλιστα πολλά κιλά το τρόπαιο αυτό και είναι και χρυσό. Να πούμε ότι στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, στην Times Square, οι Αργεντίνοι, χιλιάδες Αργεντίνοι βασικά, την είχαν κατακλείσει νωρίτερα, τραγουδώντας συνθήματα για τη χώρα τους, καθώς είναι έτοιμοι να σηκώσουν το δεύτερο τρόπαιο του Λιονέλ Μέση. Όμως και οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Μέση, που όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ αγωνίζονται πάντα με πάρα πολύ πάθος. Να δώσουμε τις εντεκάδες που έχουν γίνει γνωστές πριν κλείσουμε, Ελένη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 10 η ώρα, σε περίπου μια ώρα από τώρα, δηλαδή και ένα τέταρτο. Η Ισπανία λοιπόν θα ξεκινήσει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίς, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Ιαρθάμπαλ, ενώ η Αργεντινή θα αγωνιστεί με Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλης, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, Ελένη. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα σημειότυπα που έχουν δώσει. Στο New Jersey, όπως είπες και εσύ, είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε αναμένουμε ένα αγωνίως να δούμε αν θα το σηκώσει ο Μέση ή αν θα το σηκώσει ο Γιαμάλ.
4: Απόψε λοιπόν στις 10, σε μία ώρα, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Βάνεις και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα ξεβάνει.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάριος, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός. Ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι
1: το πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος ούτε.
0: Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά οκ. Okay. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι που περνάει. Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχοληθεί τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες. Φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε το κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μου αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ
0: πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site 1-2 και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν πληροφορική.
1: Δεν ναι, ήταν είναι άσχετο. Ναι, ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο, είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνής στον Πάλο, αλλά
0: καλά,
1: για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Σωστά. Που δεν πήγαινε πολύς κόσμος, αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι, στην αρχή ναι, αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά, οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε ναι, έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες,
0: ναι,
1: αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι, ναι, παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Δηλαδή, πάμε στην παραλία. Η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση.
1: Ακριβώς.
0: Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγι.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις. Πού θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξι θα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι,
1: ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι,
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί
1: μα
0: θα μας πούνε ότι. Ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω τα πόλη στο Βουγγανία. Δεν το είχατε
1: αυτό. Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησα ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι.
0: Πολύ. Για χόμπι, έτσι.
1: Πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι. Ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι. Ακόμα και ναούς, ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό που απέφερε και τεράστια κέντρη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Τις Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένα υπολογιστή ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι και εγώ λέω τώρα, λέει ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βιβλία.
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Όχι. Και συν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό.
1: Ισυχή.
0: Το οποίο για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο. Ή τι λέμε βιβλίο. Βιβλίο είναι έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφω και
0: ναι, οδηγός. Λέω το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένο και είναι σχεδόν 600
1: σελίδες. 600 σελίδες.
0: Ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλας.
1: Κολυμπή, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία.

0: τρεις παράλιες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω μπάνιο σε μία από τις τρεις.
1: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν, είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή, μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή, όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά την

0: Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάννου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και, ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά εξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος. Αρχανώνας Ερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου, πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω, γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα δήμη.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές λέμε, ακόμη νομός Ηράκλειο δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε, θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια, ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτία, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πώς έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που
0: δουλεύουν. Δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που λένε.
1: Σφακιανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία Σφακίων.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: διαβάζω. Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Διαχωρισμός, το λέω γιατί. Εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκονται ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Ναι, όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρού για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστικών δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη. Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά ή δυτικά ή νότια όρια.
0: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί ας μην προτρέξω. Εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί από ό,τι βλέπω είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να.
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό να του πει τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός, η Δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάρος και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η Ανατολική.
0: Ναι.
1: Και τώρα, όσο πιο ανατολικά,
0: θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ, αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε ας πούμε τον Πάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα,

0: αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ που έχετε πάει.
1: Σαν τόπος,
0: ναι.
1: Αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δε,
0: ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10
1: δεν δε γίνεται να μην πεις τον μπάλο ή το λαφωνείς και να μην πεις wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Λαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν
0: ναι.
1: Πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο, σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια είναι. Πώς να το πω. Είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό. Τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη ναι. είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει ναι. γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε ήταν λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως.
0: Πολλοί κόσμοι για αυτό το.
1: Είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Το μικρό.
1: Πας και πλέον. Αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν. Ναι. Να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος.
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτή μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, τα λιμάνια έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε σε παραλία, ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο. Δηλαδή μεγάλα βότσαλα και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω, στο Σεϊτάν λιμάνι, να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται. Το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα. Λατομείο, όπως το λέμε.
0: Ναι,
1: λατομείο.
0: Νταμάρι.
1: Οπότε από εκεί το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως. Αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
1: Έχει γίνει
0: διάσημη γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν. Δεν είναι βέβαια μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε, γιατί εντάξει υπάρχουν παραλίες. Τώρα από την παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα που λέω καμιά φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι η παλαιόχωρα όντως ενδείκνυται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι. βρίσκεις ένα σημείο που ναι. σου αρέσει.
0: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Δηλαδή, παλαιόχωρα μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει το δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα. Πολύ...
1: Εντάξει, αγροτικό είναι. Ναι,
0: εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή αν λέγατε ας πούμε το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες, ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες.
1: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
0: Ναι, γιατί τη Σούγια.
1: Νομίζω ότι και η παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο

0: το,
1: ναι,
0: το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Σου λέει, έχει πολύ φανατικό, ναι, κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι, ταυτόχρονα έχεις και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ είναι, που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχεις και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η παλαιόχωρα, εντάξει, ναι, κρυός ας πούμε.
1: Η παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μείνεις και μακριά από τον κόσμο, γιατί έχει, είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι, δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι, είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω και εγώ. Πού είναι, είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά, είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας, εκεί πέφτει με αλεξίπτο το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα νομίζω, είναι αρκετά.
1: Ναι. Και δηλαδή πάει αυτοκίνητο με το ζόρι, ας πούμε έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ ας πούμε πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου σκάσε το λάστιχο στις Μένιες.
1: Α,
0: είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά απαντήσαμε.
1: Και είναι, καλά θα τη βρω και στο
0: βιομάδι,
1: να οδηγώ. Άμμος, τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει μοτσαλάκι,
1: ναι,
0: κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες, γιατί είναι σπάνιο να έχουν,
0: ναι, είναι κύμα. Σπάνιο,
1: ναι, ναι.
0: Και ωραία κατά άλλα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα, δεν είναι τυχαίο το σημείο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα ήταν, είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε, ναι, κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που, ναι, παίρνουν κάποια καραβάκια και, ναι, πηγαίνουν. Πλέον, πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μένιες.
1: Μάλιστα, τη σημειώνω τώρα αυτή για, ναι, να δω, ναι, που θα πάμε. Αλλά πρέπει να πάρεις το πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνεις ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: μάρμαρα,
1: εντάξει,
0: νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζεις ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνεις ένα καραβάκι και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
0: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
1: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
0: Μα δεν είπατε άγνωστοι, απλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για εμάς
1: τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά, γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Από το βορρά, όχι τόσο, έτσι.
0: Όχι, και ο βορράς έχει. Ας πούμε.
1: Μην πείτε το Σταυρό.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες.
1: Ακροτήριο.
0: Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
1: Και μα δεν έχει κόσμο, βέβαια.
0: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρτ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
1: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
0: Έχει. Έχει.
1: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
0: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη,
1: ναι,
0: πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
1: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
0: φορές. Σχεδόν παντού.
1: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
0: Ναι.
1: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικροκλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών.

0: Κρήτη, των Ρωσίων, των τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τώρα τα δεδομένα του νησιού, μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
1: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά, ναι, κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει.
0: Ναι, ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
1: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
0: ναι. Λευκόγια εκεί. Απίστευτα, απίστευτα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά και απίστευτα νερά.
0: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχία. Τώρα λοιπόν επαρχία
1: Αγίου Βασιλείου. Πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
0: Ναι.
1: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί. Που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε...
0: Προφανώς. Είναι οι πιο, φεύγοντας από το έθνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου, ενώ λόγω πολύ...
1: Οι βορεινές. Ναι.
0: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες. Το λέω γιατί εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ εκμετάλλευση του βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα. Okay, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, ναι, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως και έχουμε θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια ότι...
0: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ και το λέω πολλές φορές το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, το Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρος έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
1: Δεν
0: είναι υγρασία. Ναι, προφανώς δεν είναι.
1: Ήταν και
0: ναι, καθόλου. Και δίπλα και μαριδάκια. Αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ. Τι κάναμε. Και... Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή, την πλάτη σου στο βορρά και κοιτάς στο νότο είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
0: Ξέρουμε τι φταίει, ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι. Εγώ το
1: θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι.
0: Ναι. Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο, ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε?
1: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
0: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε?
1: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
0: Άλλη όμως έχει.
1: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο ο κόσμος, δεν την εκτιμάει τόσο ο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ.
0: Η οποία... Αλμυρός εδώ στην
1: Αμουδάρα. Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει πρόσβαση.
1: Ναι. Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
0: Ναι, γιατί για κάποιους που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
1: Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια θα πάμε.
0: Νότια, αλλά ποια παραλία θα...
1: Η πιο γρήγορη πλέον να πας,
0: ναι,
1: δηλαδή αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
0: Επιβαρημένος τόπος, θα το
1: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα, αν δεν σου αρέσει ο οικισμός. Έχει 3-4 στη σειρά, παραπάνω, 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η Τέρμα Ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
0: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο,
1: πάει... Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
0: Ναι.
1: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες είναι...
0: Άρα πάντα βρίσκεις.
1: Ναι, βρίσκεις.
0: Πάντα βρίσκεις.
1: Πάλι και ένα

0: Θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα...
1: Ναι, ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο, που εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι,
0: οι αγαπημένες μου, ναι, είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Από τι, Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά, Τράφουλα.
0: Από Τράφουλας,
1: ναι. Εκεί τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος?
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμέ, 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα Αστερούσια, το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα Αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα οσχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες,
1: ναι,
0: συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κοφωνής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και, ναι, και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, ναι, έτσι. Αέρας πιάνει?
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου,
1: mm-hmm,
0: και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα, για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι, η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι, ναι, παρόλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ
0: δεν
1: την
0: το,
1: Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά...
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχ, πάλι, εδώ.
0: Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα και εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή, ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι, αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο λόγο δεν πάει ο κόσμος. Το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια ακριβώς αφορμή, το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις βάση. Και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και...
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει... ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε τώρα, στο Λασίτη τι γίνεται, γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε,
1: όσο
0: πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίτη πρέπει, έτσι. Γι' αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή, από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή το φυσιολογικό να έχει ένα τεσάρι. Αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, Λασίδη, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά πάντα κάνεις μπάνιο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες. Και σίγουρα Ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον Ξερόκαμπο έχω ζαγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ.
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
0: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο Ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε, αλλά λέω ότι. Ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρο. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξερόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι,
0: ακόμη και το 15 Αύγουστο, θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: είναι εντυπωσιακό το σημείο και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες, ναι, που συζητούσαμε,
1: ναι,
0: και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονήσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονήσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδουρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια.
0: Για τον Αθερινόλακο ίσως,
1: ναι,
0: που κάποιοι φεύγουν από εκεί,
1: ναι,
0: λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι λίγο παρεξηγημένη, αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα πας να περάσει απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ,
1: ναι,
0: κόσμο.
1: Ναι, άμα πας το Κύριακο ή με οι μήνες της αιχμής της τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις. Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις, κανένα 25 λεπτό θέλει,
1: ναι,
0: έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός, ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά, που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία-παραλία. Εκεί, ναι, δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι,
1: ναι,
0: στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και να...
1: Άγιος Φωκάς δεν το ξέρω, όχι. Είναι από κυσάκι πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς.
1: Okay.
0: Στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική, και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι. Δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, να κατεβαίνεις ή δεν...
0: Προσωπικά βέβαια η αλήθεια είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
1: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, έκανα αυτό, το έχει στην Αγία Πελαγία μερικές φορές που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα πού θα προτείναμε, θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίθι για να το τρελάμε. Παντού, εντάξει. Γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβεις αριστερά και...
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρεις τώρα λίγο να
0: πάμε. Πάμε όποτε θες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο,
1: ναι,
0: και μετά περπατάς σε ένα φαραγκάκι της Αγριόμαντρας γι' αυτό,
1: ναι,
0: έτσι το λένε, γύρω στα 10 λεπτά, είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε η Παχιά όμως έχει ένα, ναι, θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια της Μεσογείου, τα ρεύματα, ναι.
0: Δεν φταίει το
1: μέρος, ναι, ναι,
0: ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, καταρχήν εμείς φορήγουμε τα σκουπίδια, το βασικότερο.
0: Είναι η γεωγραφία της περιοχής, ναι, τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριόμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ναι, ένα φαράγγι μικρό.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη. Και μετά που...
0: Η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm,
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα,
1: ναι,
0: πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα, ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το συζητάω.
0: Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο,
1: ναι,
0: αμμώδες σημείο, ναι, δεν, ναι, είναι τόσο... Όχι, όχι, μιλάμε για μεγάλες πέτρες, ναι, τώρα.
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν...
0: Ναι, χοχλάκους πλέον.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος Ζωνίδης, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης,
0: ναι,
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα, ας πούμε, στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τη θέση. Γιατί όταν μας ρωτήσουν.

0: ρωτήσει κάποιος, εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτ, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο τηλεφωνή θα το στείλουμε.
1: Εξαρτάται αν επιθέσει ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο ελαφωνής, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
0: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός έτσι στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
1: Γιατί πάλι όμως.
0: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
1: Μην πας από εσάς.
0: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
1: Καρούμες είναι απίστευτη.
0: Καρούμες, ναι.
1: Δύσκολα προσβάσιμη. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
0: Να τα ακούσω.
1: Μαυρομούρι το λέμε.
0: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
1: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Mm. Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει.
0: Άρα, αν πούμε το Σαββατοκύριακο, πού πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι πρέπει να βάλουμε αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις.
1: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
0: ναι.
1: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη, που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης. Η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη. Ναι. Έχει και κάποιες.
0: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα. Ναι. Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
0: Ναι.
1: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει.
0: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
1: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως,
0: ναι,
1: την ξεχάσαμε.
0: Ναι,
1: γενικότερη περιοχή, ναι, της,
0: αυτή η περιοχή
1: της, ναι, Ιεράπετρας,
0: ναι,
1: αυτής.
0: Πάρα πολύ
1: το
0: όμως,
1: ψηλό, ναι, αυτό το κοτσαλάκι,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, είναι εκπληκτικό.
1: Αγία Φωτιά.
0: Τώρα επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει. Δηλαδή, δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης. Που κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, αυτή εδώ. Πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν τη συμπεριλαμβάνετε. Ή κάποιος που δεν συμπεριλήφθησαν.
1: Σίγουρα
0: γιατί...
1: υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά, ναι, όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν, ναι, το 13 είχα βγάλει άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
0: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
1: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο,
0: άλλο στόχο. Όλα αυτά όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησό ή τον καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί είσαι και έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς, και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι, ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί. Και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
1: Τι να πεις για τη Γάβδο.
0: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική.
1: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω, ναι, να βρουν κάτι στα πλαίσια, ναι, του μαθήματος και, ναι, είναι για αυτά και πιο ευχάριστα.
0: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ταλαιπωρούνται.
1: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
0: Ναι. Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε,
1: εντάξει,
0: πόσο περπάτημα θα κάνουμε. Πόσο.
1: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν. Για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης?
1: Όχι, νομίζω,

0: Επειδή η Ελληνίδα όταν καταπιάνω με κάτι το κάνω λίγο εξαντλητικά θα έλεγα, δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
1: Αφιερώνεστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι άλλο, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια.
0: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλία.
1: Εννοείται. Δεν υπάρχει.
0: Ας είναι και δίπλα.
1: Αυτό άκουγα. Ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ. Και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Ευχαριστώ και εγώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τη ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφύτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
0: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
1: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
0: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
1: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον

0: ελληνικό τουρισμό.
1: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάσει των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
1: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την πρόθεση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την πρόθεση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε την γεώτρηση. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στους Αρχάνες, το Ηράκλειο και την Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος, που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύπτουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι.

0: και ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αφορώς για τους ανθρώπους και φετέρως δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολανάκια τους, αυτά όλα.
1: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρκανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρκάνου.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
0: Είδα μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
1: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύσια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε
7: πολύ
6: σχέση
7: δύσκολα.
6: Με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
7: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
6: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
9: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
4: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
2: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
10: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
2: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
10: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
2: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
10: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
2: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
10: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
2: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
10: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για ανοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
11: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
2: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τη στιγμή που μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο. Ο ασθενής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όπως παρελήφθη από τους διασώστες και φέρεται να έχασε την ζωή του από ανακοπή. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και μία εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα Χανιά κατά τη διάρκεια μιας διακομιδής ασθενού στο νοσοκομείο Άγιος Γεώργιος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε άνδρα στο νοσοκομείο Χανίων συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που μόλις είχε σχολάσει από τη νυχτερινή της βάρδια.
1: Πράγματι, βρέθηκα στο χώρο του νοσοκομείου. Επισκέφθηκα να δω από κοντά και να δώσω θάρρος και να ευχηθώ καλή ανάρρωση τόσο στους διασώστες του ΕΚΑΒ, στον οδηγό και στον διασώστη, όσο και στην νοσηλεύτριά μας, αν εξαίρεται ο στέλεχος του ΤΕΠ, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η οποία ήταν οδηγός του γεωταχείου αυτοκινήτου.
0: Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να ακολουθήσουν σκηνές πανικού. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας, ενώ πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβενώντων.
1: Σύμφωνα με όσα μου είπαν, κλήθηκαν να διακομίσουν περιστατικό ασθενούς χωρίς αισθήσεις από την οικία του στο νοσοκομείο Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής είχε υποστεί ανακοπή. Mm-hmm. Ακολούθησαν το πρωτόκολλο. Ο διασώστης ήταν στην καμπίνα και έκανε κάρπα στον ασθενή, κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνηση, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο. Αλλά όπως μου είπε, ήταν τυπικά ανώφελο. Και σε μία απόσταση περίπου 500 μέτρα από το νοσοκομείο, σε ένα φανάρι, η νοσηλεύτρια έφευγε από την νυχτερινή της βάρδια. Πήγαινε κανονικά στο πράσινο, το ασθενοφόρο ήταν με σιρήνες, συνέβη το ατυχές συμβάν, πλάγιο με το πκί και έτσι τούμπαρε και το ασθενοφόρο.
0: Ο ασθενής, όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, φέρεται να κατέληξε από ανακοπή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, με τον ένα να φέρει κατάγματα, ενώ η οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενη του νοσοκομείου Χανίων, που μόλις είχε ολοκληρώσει τη βαρδιά της, είναι σε καλή κατάσταση.
1: Το πρόβλημα ήταν κυρίως στον διασώστη που ήταν στην καμπίνα, ο οποίος φέρει τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά. Η οδηγός του ΙΟΤΑΧ ερευνάται για πιθανή κάκωση στον αυχένα, αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλή. Και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος ήταν έτσι σοκαρισμένος, γενικά είχε εκδορές με καλή κλινική εικόνα. Και θα κρίνουν, γιατί τουλάχιστον ένας και η νοσηλεύτρια θα μείνουν για νοσηλεία και παρακολούθηση.
0: Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβαίνει περαιτέρω η υδράργυρος στην Κρήτη, όπου η επόμενη εβδομάδα προβλέπεται αρκετά θερμή για το νησί. Τα ισχυρά μελτέμια των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει να κοπάζουν και από νωρίς το πρωί γέμισαν από κόσμο οι παραλίες. Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά, οι παραλίες της Κρήτης γέμισαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής, καθώς μικροί και μεγάλοι αναζήτησαν μία ανάσα δροσιάς κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο.
2: Πολύ ωραία, λίγο δροσερή στην αρχή, αλλά μια χαρά.
3: Πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία, ναι. Πρώτη μέρα ήρθα μπάνιο, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες λουόμενοι κατέκλυσαν τις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου. Σε Καρτερό και Αμουδάρα, οι ξαπλώστρες γέμισαν γρήγορα, με αρκετούς να φτάνουν από νωρίς πριν αυξηθεί ακόμη περισσότερο η κίνηση. Το ισχυρό μελτέμι των προηγούμενων ημερών έχει πλέον υποχωρήσει, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μπάνιο, ενώ στις ακτές συναντά κανείς τόσο κατοίκους του νησιού, όσο και Έλληνες και ξένους τουρίστες.
4: Ανάκη χαλαρώσαμε, καλοκαιράκι τώρα, διακοπούλες, μετά τη δουλειά ερχόμαστε.

0: Ετοιμαζόμαστε μπανάκι και συνεχίζουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, δροσιζόμαστε, παγωτάκια, όλα. Κυριακή σήμερα και είναι και high season. Όχι καθημερινές, είναι πιο χαλαρά. Σαββατοκύριακα μαζεύει, που δεν έχουν και δουλειές, έρχονται στην παραλία, οικογένειες και χαλαρώνουν.
1: Και όπως όλα δείχνουν, το σκηνικό αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανωδική πορεία μέχρι και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει ιδιαίτερα ζεστός σε ολόκληρη την Κρήτη.
2: Δεν υπεραιτέρω η θερμοκρασία Κυριακή, με τις θερμές αέριες μάζες να εγκαθίστονται πάνω από την περιοχή μας για τουλάχιστον ένα 48ωρο, έτσι, Κυριακή και Δευτέρα. Θα έλεγα μέχρι και τα μισά της περίοδου της Τρίτης. Ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα ζεστός, σε καμία όμως των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον οροκαύσωνα, μιας και θα είναι ένα σύντομο επεισόδιο, έτσι, μεταφοράς θερμών αερίων μαζών. Η σχετική υγρασία θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο ανεβασμένη, λίγο περισσότερο ανεβασμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, οι παραλίες αναμένεται να παραμείνουν ο πιο δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν λίγη δροσιά, με την κίνηση να εκτιμάται ότι θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.
3: Η ωραιότατη, μια χαρά η θάλασσα, να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει μπάνια, πολύ καλά. Α, το Κρήτα, μπράβο, μπράβο, μπράβο, να είστε καλά, με υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εμείς είμαστε εδώ, μια χαρά. Απάνω στη Βόρεια Ελλάδα είναι τα προβλήματα τα περισσότερα. Χάρηκα που σας είδα και να είστε καλά.
4: Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι επέλεξαν παραλία και ήταν περιορισμένος ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου.
1: Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μια βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
5: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την έρευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών, και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
6: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκπτώσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκπτώσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτόν, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
1: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
6: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα, πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχία δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
5: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει ήδη χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος τη σεζόν όλα θα πάνε καλά.
4: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά την μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
7: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
8: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
7: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
8: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
9: Τεράστια διαφορά.
8: Ναι. Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3.000. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, ας κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
7: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Κρητικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
8: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα. Που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
7: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
8: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το ΣΥΝ αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
7: Εν ώψη του 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί Κρητικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
8: 15 Αύγουστο έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή. Τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι. Όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
4: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και ένταση με τους επαγγελματίες της εστίασης.
10: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με την νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
9: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
10: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
9: Η τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία, γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθμιο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει η τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
10: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
4: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου, με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων να υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ και στα καταστήματα εστίασης καταγράφεται μικρότερη κατανάλωση και μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να είναι σε ανωδική τροχιά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ωστόσο, αυτό πως προσθέτουν δεν αποτυπώνεται στους τσίρους των καταστημάτων τους.
10: Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
11: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
12: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
11: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
13: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
10: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
14: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 και θα δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
12: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος
14: δηλαδή? Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω.
12: Περίπου
14: τώρα
12: πόσο?
14: 10-15%.
10: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
13: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
11: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο. Καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
12: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
14: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.
4: Την αγωνία τους για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για ακόμη μια φορά οι επαγγελματίες

0: Ευρώπης, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία, στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην ασφάλεια των πολιτών έχει ενταχθεί σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
2: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερα το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν. Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
1: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλλιείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
3: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
0: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb. Αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στην χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων μέσα σε πολυκατοικίες.
4: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
4: Το μονομελές πλημμυλίο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
5: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
4: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
5: Το κράτος στην προσπάθεια να να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
4: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
5: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
4: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
5: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία της είναι η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Αλόγλου, αναφερόμενος στα μισθώματα των καταστημάτων, για τα οποία εκφράζεται ανησυχία ότι θα είναι υψηλά λόγω και της δημοπρασίας που έχει προηγηθεί, σημείωσε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε αυτά να είναι στο πλαίσιο του εφικτού, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον.
4: Στην τελική ευθεία για λειτουργία μπαίνει το έργο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, καθώς έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Χανίων, Τάσος Αλόγλου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τονίζοντας πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες.
6: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί.
4: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους καταστηματάρχες που συμμετείχαν στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη παραλάβει τα σχέδια των καταστημάτων τους, έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις στο χώρο και ετοιμάζουν τα καταστήματά τους, προχωρώντας στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα αναπτύξουν.
6: Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
4: Η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων έχει ολοκληρωθεί, όπως αποκάλυψε ο κύριος Αλόγλου.
6: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των καινών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό χρήσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά.
4: Επιπλέον σημείωσε πως μέσα στο φθινόπωρο η δημοτική αγορά θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
6: Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς στο φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.
0: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας των συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Δημήτρης Βρύσαλης, τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
4: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
7: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
4: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
7: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου, είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
4: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
7: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
4: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
7: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
4: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
7: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
0: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό, καθώς και σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
4: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
8: Να πούμε λοιπόν ότι το Χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για από την εκστρατεία, κατάφερε να σε ρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.091 νέα κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056.

0: τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
1: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
0: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
1: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
0: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
0: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Γαλλία και Γερμανία παίρνουν στη νέα εποχή στον τομέα της άμυνας με κοινές ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση.
1: Να βελτιώσουμε την ασφάλεια των χωρών μας και της Υπήρου μας και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους μας. Με αυτή την φράση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν περιέγραψε τον στόχο της ενισχυμένης γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αποτροπής. Ο Μακρόν και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη τύπου μετά την 26η συνεδρίαση του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών, με την Ευρωπαϊκή Άμυνα να βρίσκεται στο επίκεντρο των δηλώσεών τους. Η σημαντικότερη ανακοίνωση ήρθε από τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα συμμετάσχουν ήδη από φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής.
2: Initiative ein Manöver abhalten. Deutschland wird sich beteiligen. Wir klären gemeinsam, wie diese Beteiligung dann im Einzelnen aussehen wird.
3: L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est d'améliorer la sécurité du continent européen, de créer plus d'incertitude chez nos adversaires.
1: Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλικές και γερμανικές συμβατικές δυνάμεις θα συνεργαστούν σε μια τέτοια άσκηση. Ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας απαιτεί διαφορετικές απαντήσεις, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν το Βερολίνο είχε απορρίψει την ιδέα να τεθεί υπό την γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Ο Μέρτς πάντως διευκρίνησε ότι είναι νωρίς για να εκτιμηθεί αν η συνεργασία αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του γερμανικού αμυντικού δόγματος. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τη γαλλική πλευρά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία στρατηγικής εγκύτητας μεταξύ των δύο χωρών μέσω κοινών ασκήσεων και δομών συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση των δεσμών Γαλλίας και Γερμανίας θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τους αντιπάλους της Ευρώπης, καθώς η ευθύνη για την πυρηνική αποτροπή θα αποκτά ευρύτερη διάσταση. Intervención.

0: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε στο New Jersey γράφεται η ιστορία. Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου κυπέλου. Να συνδεθούμε με την Χρύσα Ζερβού. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Έτσι ακριβώς είναι. Όλος ο κόσμος απόψε θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτό το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ καλές. Θα δούμε λοιπόν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, ο οποίος, Ελένη, είναι αυτή την ώρα 40 ετών, και του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος είναι μόλις 18, να αναμετρώνται με φόντο, όπως είπες και εσύ, αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, που είναι μάλιστα πολλά κιλά το τρόπαιο αυτό και είναι και χρυσό. Να πούμε ότι στην πιο γνωστή πλατεία του κόσμου, στην Times Square, οι Αργεντίνοι, χιλιάδες Αργεντίνοι βασικά, την είχαν κατακλείσει νωρίτερα, τραγουδώντας συνθήματα για τη χώρα τους, καθώς είναι έτοιμοι να σηκώσουν το δεύτερο τρόπαιο του Λιονέλ Μέση. Όμως και οι Ισπανοί θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μια πολύ δυνατή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, απέναντι στην ομάδα του Μέση, που όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ αγωνίζονται πάντα με πάρα πολύ πάθος. Να δώσουμε τις εντεκάδες που έχουν γίνει γνωστές πριν κλείσουμε, Ελένη, να υπενθυμίσουμε ότι είναι στις 10 η ώρα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, δηλαδή και ένα τέταρτο. Η Ισπανία λοιπόν θα ξεκινήσει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίς, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ και ο Ιαρσάμπαλ, ενώ η Αργεντινή θα αγωνιστεί με Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλης, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, Ελένη. Βλέπουμε και τα πλάνα με τα στιγμιότυπα που έχουν δώσει. Στο New Jersey, όπως είπες και εσύ, είναι ο μεγάλος τελικός. Οπότε αναμένουμε ένα αγωνίες να δούμε αν θα το σηκώσει ο Μέση ή αν θα το σηκώσει ο Γιαμάλ.
1: Απόψε λοιπόν στις 10, σε μία ώρα, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι βράδυ η Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, η Μισότια Πεντεδήμου, και αυτό είναι το πολιτικό βαρόμετρο. Απόψε θα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με έναν άνθρωπο των πολιτικών επιστημών. Γιατί η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζεται. Ο μετασχηματισμός των κομμάτων είναι εδώ και είναι διαρκής σε μία περίοδο προεκλογική, όπου δεν λείπει προφανώς η έντονη αντιπαράθεση, η τοξικότητα, η οξύτητα. Και έτσι φαίνεται πως θα καταλήξουν και στις κάλπες, είτε αυτές στηθούν το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στο πολιτικό βαρόμετρο τον κύριο Στέλιο Τζαγκαράκη. Θυμίζω ότι είναι δόκτωρ πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αλλά και διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Τζαγκαράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Έχει και για σας ενδιαφέρον έτσι, αυτή η περίοδος που τελικά έτσι κρατά αρκετά. Νομίζω μετά τις εκλογές του 23 ξεκίνησε. Πάω να πω, έχει και για εσάς τους πολιτικούς έτσι, επιστήμονες ενδιαφέρον αυτή η περίοδος, ή μόνο έχει για εμάς τους δημοσιογράφους, που ξέρετε τώρα πόσο πολύ μας αρέσουν όλα αυτά που συζητάμε?
1: Κοιτάξτε, πάντα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα έλεγα, δεν είναι μια ιδιαίτερη περίοδος που έχει κάτι το ξεχωριστό. Κάθε περίοδος έχει κάτι το ξεχωριστό πιθανώς και το διακριτό. Σίγουρα υπάρχουν και ομοιότητες μεταξύ της κάθε περίοδου, αλλά εγώ βρίσκω ενδιαφέρον στη μελέτη κάθε περίοδου, δηλαδή και πιο πριν και φαντάζομαι και στο μέλλον. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος αυτή, διότι έχουμε πολλές ανακατατάξεις, έχουμε καινούργια κόμματα, άρα έχουμε μία συζήτηση γύρω από όλα αυτά. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στις προσεχείς εκλογές.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, και ακόμη δεν έχουμε και, ξέρετε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν έχουμε και όλους τους παίκτες φανερούς, τουλάχιστον πάνω στο τραπέζι αυτή την ώρα, ενώ έχουμε αρκετούς νέους παίκτες στο πολιτικό αυτό παιχνίδι που τους ξέρουμε. Δεν έχουμε ακόμα, έχουμε ίσως και κάποιες εκκρεμότητες που μένει να τις δούμε. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός ό,τι θα κάνει. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε όμως με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσω τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωρίζεται, ας πούμε, την εμφάνιση, έτσι, τον σχηματισμό των νέων κομμάτων, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Τι ξεχωρίζεται από αυτή την περίοδο, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Εγώ θα ξεχώριζα καταρχάς βεβαίως την εμφάνιση των καινούριων κομμάτων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, αλλά σίγουρα και τα άλλα δύο κόμματα είναι κάτι το οποίο αλλάζει στην ουσία, ή τέλος πάντων διαμορφώνει νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό που ξεχωρίζω επίσης, εγώ θα το ξεχώριζα εξ αρχής αυτό, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα κόμμα και μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε ότι λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις ένα υψηλό ποσοστό, λόγω του γεγονότος, το λέω υψηλό, με την έννοια το ότι φτιάχνει ένα κόμμα μέσα σε λίγες μέρες, ενώ και μέσα σε λίγες μέρες οι μετρήσεις τον δείχνουν στο 14, 15, 16%, 17% κάποιες μετρήσεις πρόσφατες. Άρα αυτό είναι ένα γεγονός από μόνο του το οποίο μας δείχνει κάτι. Το τι μας δείχνει είναι θέμα ερμηνείας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως και η κυρία Καριστιανού, όπου στις δημοσκοπήσεις φαίνεται λίγο πιο χαμηλά, αλλά και πάλι δημιουργούν όλα αυτά τα καινούργια κόμματα και καινούργιους συσχετισμούς. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα γίνει όταν θα γίνουν εκλογές, όποτε γίνουν, γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι το τυπικό, δηλαδή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής, είναι αρκετός, αν γίνουν τότε. Οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά να δούμε μπροστά μας, ακόμα και αν γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Δηλαδή κανείς δεν ξέρει να το πει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε νέους συσχετισμούς που δημιουργούν και καινούργια, στην ουσία, καινούργιες προκλήσεις και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την ίδια την κυβέρνηση.
0: Σωστά. Αυτό που σίγουρα μπορούμε, νομίζω, να μάλλον αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ότι δεν υπάρχει πια ο δικοματισμός. Ότι έχουμε την κατάρρευση του δικοματισμού, έχουμε, μιλώντας πάντα δημοσκοπικά,

0: Κύριε Τζαγκαράκη, έχουμε έναν πόλο που φαίνεται ότι είναι, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταγράφεται, ξαναλέω, και δημοσκοπικά. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε αναζήτηση ενός πόλου που θα μπορούσε, πώς θα το πω, να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει σίγουρα μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας όταν φτιάχνει στην ουσία το κόμμα το καινούριο, σκοπός του είναι αυτός, να είναι ο άλλος πόλος. Το Πασόκ αυτό το διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό, ανεξάρτητα με το αν τα ποσοστά φαίνεται να είναι σε στάσιμα εδώ και καιρό. Οπότε σίγουρα υπάρχουν κάποια τέτοια κόμματα τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν το να γίνουν ο δεύτερος πόλος. Το ζήτημα είναι αν θα το καταφέρουν, διότι βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ένας στην ουσία πρωτοφανής κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης, ο οποίος εδώ δημιουργεί τέλος πάντων μία πρόκληση του κατά πόσο μπορούν ή θα μπορούσαν δυνητικά κάποια κόμματα από την αντιπολίτευση να συνεργαστούν, αν θα μπορούσαν, ή διαφορετικά, αν θα μπορούσε κάποιο ή κάποια κόμματα να λάβουν ένα τέτοιο ποσοστό στο οποίο, με το οποίο να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, είτε να είναι ένας είτε δύο πόλοι, γιατί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
0: το
1: τι θα συμβεί. Αλλά σίγουρα η προσπάθεια είναι να διεκδικήσουν να είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή να πάνε προς τα εκεί. Το αν θα το καταφέρουν αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όσο περνάει ο καιρός και πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τότε θα έχουμε και συνεχώς ένα πιο πολωμένο κλίμα. Λέβαια. Άρα εκεί θα δημορφωθεί και στην ουσία όλη αυτή η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα τη δούμε δηλαδή στην πράξη αυτή την τάση που βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε δημοσκοπήσεις και για να το διασαφηνίσουμε λίγο αυτό και για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος και να μην μπερδευόμαστε πολλές φορές. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Έτσι.
1: Φωτογραφίζουν το τι συμβαίνει τώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούν να δείξουν τάσεις, δεν μπορούν όμως και δεν πρέπει να τις ερμηνεύουμε ως μια πρόβλεψη η οποία σίγουρα θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Γίνεται πρόβλεψη, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί μετά από ένα χρόνο. Αν οι εκλογές γίνουν μετά από ένα χρόνο ή μετά από 8-10 μήνες. Δηλαδή, ξέρουμε ποια είναι η τάση, η οποία μας δείχνει μία δυνατότητα, ας πούμε, μία πιθανότητα. Μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, το να πούμε σίγουρα τι μπορεί να συμβεί μέσα σε 10-12 μήνες είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρουμε και το τι θα συμβεί μέχρι τότε.
0: Ακριβώς. Καλά, θα πω το τετριμένο τώρα, το καθόλου φάνταστο, ότι ούτως ή άλλως οι κάλπες βγάζουν κυβέρνηση, κύριε Τζαγκαράκη, και όχι οι δημοσκοπήσεις. Και προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι μιλάμε για φωτογραφίες της στιγμής που μας δίνουν ενδιαφέροντα ευρήματα έτσι, συνολικά, για να βλέπουμε και την τάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν με καμία βεβαιότητα ή ασφάλεια να προβλέψουν τι θα γίνει είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, φθινόπωρο, αν πάει ο Πρωθυπουργός, αν εννοώ πάμε σε πρόωρες κάλπες, είτε την άνοιξη του 27. Πάντως, έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα οι δημοσκοπήσεις, μιας και πήγαμε εκεί, και για την κινητικότητα των ψηφοφόρων και για τη λεγόμενη αυτή γκρίζα ζώνη αυτών των ανθρώπων, δηλαδή που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει ή δηλώνουν στις έρευνες κοινή γνώμης ότι δεν έχουν αποφασίσει τελικά τι θα ψηφίσουν. Εκεί βλέπετε ένα πεδίο ικανό, πώς θα το πω τώρα, να αλλάξει τους συσχετισμούς όπως τους συζητάμε σήμερα. Δηλαδή, μια κυριαρχία, ενώ μια πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα, και τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν. Είναι ικανό, λοιπόν, αυτό το πεδίο να αλλάξει συσχετισμούς, εκτιμάτε, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Τώρα αυτό είναι μια πάλι υποθετική ερώτηση. Είναι ικανό? Αυτό εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρξει και από το τι θα συμβεί. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν έχουμε ένα υψηλό ποσοστό αδιευκρίνησης της ψήφου, στη συνέχεια αυτό ακολουθεί περίπου την τάση των ποσοστών που λαμβάνουν τα κόμματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Όχι πάντα, αλλά συνήθως κατανέμεται με ένα τέτοιο τρόπο. Οπότε πιθανώς οι τάσεις να είναι παρόμοιες.

0: Ακόμα και αν αυτό το ποσοστό ή ένα μεγάλο μέρος του πάει και ψηφίσει στο τέλος, εκτός αν συμβεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο να αλλάξει τις τάσεις αυτές. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι έχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν είναι μόνο με το ποια είναι η πρόθεση του καθενός να ψηφίσει κάποιο κόμμα, αλλά ακόμα και από το αν αποδέχεται κάποιον πολιτικό αρχηγό μέχρι ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί ή την απασχολεί. Δηλαδή, είναι τα οικονομικά προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα. Οπότε, δίνουν οι δημοσκοπήσεις και μια πολύ σημαντική πληροφορία προς τους διαμορφωτές πολιτικής και προς τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα προς τους πολιτικούς, ως προς το πού πρέπει να εστιάσουν. Ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν περισσότερους ψηφοφόρους και ούτω καθεξής.
1: Σταθερά πάντως τα θέματα της οικονομίας, σας διακόπτω, συγχωρέστε με, και της ακρίβειας, είναι σταθερά πρώτα στις απαντήσεις του κόσμου, και πώς άλλος θα πει κανείς. Και εδώ να πω, γιατί λέτε έτσι ότι είναι σημαντικό το εύρημα και πολύ ενδιαφέρον και για τους διαμορφωτές της πολιτικής, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή πάμε και προς τη ΔΕΘ, ενώ είμαστε όλο ένα και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βλέπουμε πολύ η συζήτηση δημόσια και άρα και η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται γύρω από θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, αυτό που λέμε της τσέπης του πολίτη, της καθημερινότητας, δηλαδή του υψηλού κόστου ζωής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει, καταλαβαίνετε πώς θα το πω τώρα, είναι θετικό να γίνεται, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, από το να αναλωνόμαστε μόνο σε ατάκες ή να μένουμε μόνο στην πολιτική τοξικότητα, οξύτητα. Είναι καλό να μπαίνουμε και σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε μια περίοδο που, εντάξει, μυρίζει εκλογές, μα τώρα, μα σε λίγο καιρό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν θετικά μηνύματα ως προς την οικονομία και την αγορά εργασίας, αλλά από την άλλη, έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών. Έχουμε μία στεγαστική κρίση η οποία επιμένει. Έχουμε αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Οπότε όλα αυτά μειώνουν στην ουσία το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Mm-hmm. Άρα η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί. Mm-hmm. Διότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και γενικά ότι έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται, και μάλλον το ερώτημα είναι κατά πόσο ανταποκρίνεται και με την αύξηση των τιμών και τον πληθωρισμό.
1: Έτσι.
0: Άρα δηλαδή οι άνθρωποι, στην ουσία, ποια είναι η ποιότητα που έχουν, mm-hmm, ως προς τη ζωή τους, τη διαβίωσή τους, και αν αυτή βελτιώνεται ή όχι. Mm-hmm. Το ζήτημα λοιπόν αυτό είναι, και πρέπει να είναι αυτό πάνω στη συζήτηση, γιατί πολλές φορές τα κόμματα και οι πολιτικοί μπορούν να αναλώνονται σε λαϊκίστικες εκφράσεις, mm-hmm, και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι να ενσκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Έτσι. Και να συζητηθούν αυτά. Mm-hmm. Δεν λέω ότι δεν συζητούνται από πολλούς, λέω όμως ότι κυρίως η συζήτηση πρέπει να πάει προς τα εκεί, διότι αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα ως πολίτες και τα βιώνουμε.
1: Έτσι είναι, και εδώ είναι και κρίσιμος και ο δικός μας ο ρόλος, κύριε Τζαγκαράκη. Εννοώ μόνο των δημοσιογράφων να μην μπαίνουμε, έλα, χαμογελάτε. Τώρα το λέω εγώ για σας, ότι προφανώς δεν πρέπει να μένουμε μόνο στις ατάκες, που θα μας δώσουν ένα κλικ παραπάνω ή κάποια νούμερα τηλεθέασης παραπάνω. Πρέπει να μπαίνουμε και σε συζητήσεις έτσι με περισσότερο βάθος που αφορούν στον πολίτη. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω, έτσι, μια σκήμα σε αυτό το πεδίο δημοσκοπήσεων κτλ. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημοσκοπικά εμφανίζεται αυτή την ώρα με το κόμμα, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να ακολουθεί, έχει πει ότι εμένα δεν είναι ο στόχος μου να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να κερδίσω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τούτη την ώρα, λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Παραμένει αυτός ο στόχος. Πώς τα ακούτε αυτά τα, πώς θα το πω, αυτούς τους στόχους που θέτουν τα κόμματα, μένω σε αυτούς τους τρεις προς το παρόν. Πώς τους βλέπετε, πώς τους ακούτε και πόσο, ξέρω εγώ, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα όλα αυτά, δηλαδή το αυτοδυναμικό, το λέω, περιγραφικά, αυτοδυναμία ή χάος, ας πούμε, περνάει στον κόσμο. Ήρθα ξανά έχοντας μάθει από τα λάθη μου και τώρα θέλω να κυβερνήσω ξανά, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκος Ανδρουλάκης λέει, εγώ έχω μια εναλλακτική πρόταση για μια καλύτερη ζωή για τους Έλληνες. Περνάνε αυτά στον κόσμο.
0: Το αν περνάνε αυτά στον κόσμο θα το δούμε.

0: εκλογές. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Θα σας πω, το ζήτημα είναι το εξής. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όταν ένα κόμμα είναι κοντά στην αυτοδυναμία ή σχετικά κοντά στην αυτοδυναμία, πάντα θέτει το ζήτημα της σταθερότητας. Λοιπόν, άρα το ένα αφήγημα, βασικά το αφήγημα από την πλευρά την κυβερνητική, θα είναι αυτό. Αυτό πάντα είναι, όποιο κόμμα και αν είναι στη θέση αυτή, αυτό πάντα είναι το δίλημα που θέτει. Και λέει, σταθερότητα ή θέλετε να πάμε σε διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικονομία, στα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα αυτό θα είναι το ένα επιχείρημα το οποίο όταν φτάνουμε προς τις εκλογές και πιθανώς και αν έχει προηγηθεί ήδη και μία εκλογική αναμέτρηση, έχει βάση. Τι εννοώ έχει βάση? Ναι, θα επηρεάσει αρκετό κόσμο. Γιατί θα το σκεφτούν σταθερότητα ή τέλος πάντων.
1: Εσύ συσπυρώνει συνήθως το εκλογικό ακροατήριο,
0: ναι, το συσπυρώνει. Λοιπόν, και κυρίως το συσπυρώνει το ακροατήριο το εκλογικό που είχε ακολουθήσει αυτό το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές ή βρίσκεται τέλος πάντων κάπου εκεί πολιτικά. Τώρα, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα κόμματα αυτά τα οποία θέλουν να διεκδικήσουν την εξουσία, δεν, επικοινωνιακά δεν θα πούν ποτέ και δεν πρέπει να πούν ποτέ ότι εγώ. Εντάξει, και δεύτερο κόμμα να είμαι και τρίτο, εδώ είμαι για την πατρίδα και για τους πολίτες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να πούν ότι εγώ έχω μια εναλλακτική λύση, να προτείνουν πραγματικά λύσεις στα προβλήματα, οι οποίες θα ακουστούν από τους πολίτες. Τι εννοώ, θα προβληθούν σωστά, ώστε να ακουστούν από τους πολίτες. Γιατί, ξέρετε, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση πολύ, πολύ, πολύ καλή, εννοώ πολύ αποτελεσματική, που δίνει λύσεις και μην προβάλλεται όπως πρέπει. Και
1: να μην επικοινωνείται, εννοείται, όπως πρέπει. Ακριβώς. Αυτή η πρόταση.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. Ναι, εμείς πάμε για να διεκδικήσουμε την εξουσία, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ έχουμε και προτάσεις. Το αν πάνε να το κάνουν αυτό κυρίως με έναν τρόπο υποσχόμενοι πράγματα τα οποία είναι ανεδαφικά, μπορεί και να μην περάσει αυτό σε πολλούς πολίτες. Λοιπόν, άρα το ζήτημα εδώ είναι να δουν πώς θα δώσουν στον κόσμο, πώς θα επικοινωνήσουν στον κόσμο αυτό το διαφορετικό το οποίο προτείνουν και το οποίο δίνει λύσεις.
1: Έτσι, και είναι και ρεαλιστικό, και είναι και ρεαλιστικό, κύριε Τζαγκαράκη. Νομίζω ότι το εκλογικό σώμα έχει λίγο αλλάξει σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσπιστο και καχύποπτο όταν ακούει κάποιον να τάζει πολλά. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο στα αυτιά μας, αλλά νομίζω πια ότι φιλτράρουμε λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση σχέση με παλιότερα τουλάχιστον αυτές τις λίγο έτσι, εύκολες υποσχέσεις.
0: Γιατί έχει υποστεί εδώ και πολλά χρόνια εύκολες υποσχέσεις από όλους. Λιγότερο, περισσότερο, πάντως έχει υποστεί έτσι αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό που λέει είναι πολλοί κόσμος, δεν λέω ότι το λέει όλος, πολλοί κόσμος αυτό που σκέφτεται είναι ότι ναι, εγώ θέλω να ακούσω από ένα πολιτικό κόμμα μία πρόταση, η οποία όμως να μου πει πώς θα το κάνει. Και πώς θα το πετύχει αυτό, όχι μόνο να μου πει ότι θέλει να το κάνει, αλλά πώς θα το κάνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύει ότι όντως είναι πραγματικό αυτό το οποίο προτείνει. Τι εννοούμε πραγματικό? Ότι μπορεί να το πετύχει. Αν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα και να υποσχόμαστε πολύ εύκολα. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αρκετά στενά, όχι όσο ήταν την περίοδο των μνημονίων, αλλά και παραμένουν στενά. Άρα πρέπει να είμαστε πραγματικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε ναι, οι πολίτες αυτό θέλουν να ακούσουν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης βεβαίως. Θα είναι λάθος από ένα κόμμα όπως αυτά τα δύο που αναφέρατε να πει, για παράδειγμα, ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα να κερδίσω, με ενδιαφέρει να πω, ας πούμε, ή να συμβάλλω τέλος πάντων σε μια προσπάθεια. Εκεί θα είναι και μια παραδοχή της ήττας.
1: Έτσι, ναι, προφανώς. Γι' αυτό, κύριε Τζαγκαράκη, και γι' αυτό μάλλον, εκτός από το ότι μας λείπει, κατά τη γνώμη μου, και η κουλτούρα γενικά των συνεργασιών στη χώρα, γι' αυτό και προφανώς δεν κάνουμε σε αυτή την περίοδο, παρόλο που εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε επιμόνως, γι' αυτό και δεν λαμβάνουμε εύκολες απαντήσεις σε σχέση με το με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη των εκλογών, που ούτως ή άλλως θα το δείξει και αυτό η κάλπη. Ή και η πρώτη κάλπη εννοώ προφανώς. Θα δείξει το δρόμο και γι' αυτό, για τις όποιες ενδεχομένως συνεργασίες μετά. Αλλά είναι και αυτό λοιπόν ένα θέμα ότι δεν μπορώ να συζητήσω τώρα πριν τις εκλογές με για το ποιον θα συνεργαστώ, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι μια παραδοχή της ήττας. Δηλαδή παραδέχομαι ότι το πιο πιθανό είναι να μην βγω πρώτος, να μην κόψω πρώτος το νήμα. Άρα απαντώ σε τέτοιου τύπου

0: ερωτήσεις. Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Γιατί ακούω πολύ κόσμο να λένε ότι και αυτό είναι, παίζει ένα ρόλο στην απόφαση που θα λάβουν πάνω από την κάλπη. Δηλαδή, με ποιον θα πας την επόμενη μέρα. Τι λέτε?
1: Αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω να πω εγώ. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Αν παραδεχτεί κάποιο πολιτικό κόμμα ότι εγώ είμαι ανοιχτός να συνεργαστώ με τον Α, τον Β και ούτω καθεξής, μπορεί να προσελκύσει κάποιους ψηφοφόρους, μπορεί να διώξει κάποιους άλλους. Λοιπόν, οπότε μέσα σε αυτό το ρίσκο δεν θα το πει. Προτιμούν να μην το αναφέρουν αυτό εξ αρχής, διότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι και πολύ εύκολο, δηλαδή να επιτευχθεί μια συνεργασία σίγουρα, και μπορεί να πει και στην πρόθεσή τους να γίνει αυτό, έτσι, εξ αρχής, δηλαδή δεν το αναιρεί κανείς. Και επίσης αυτό το αν τέλος πάντων πάμε προς ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να ευνοεί τις συνεργασίες, αυτό θα το αποφασίσει επίσης το εκλογικό σώμα. Το αποτέλεσμα που θα φέρει στις εκλογές. Την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει, αν δεν συγκροτηθεί η κυβέρνηση, πάμε στη δεύτερη. Πάντως, αν αυτό είναι που υποδείξει το εκλογικό σώμα, τότε στην ουσία μπορεί να τεθεί η διαδικασία της συζήτησης για μια προγραμματική συμφωνία μεταξύ όποιων κομμάτων είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Οπότε γι' αυτό και ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τις διερευνητικές συμφωνίες και ούτω καθεξής. Άρα αυτή την ουσία έχουν. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί μια συνεργασία είναι ένα άλλο ερώτημα τώρα εδώ, με βάση τις διαφορές που έχουν τα κόμματα, έτσι.
0: Ναι. Προφανώς είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, γιατί καταρχάς ξέρετε είναι και αυτό επίσης που ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι η συνεργασία και η σύμπλευση ξεκινά από την κοινωνία, οι πολίτες μας στέλνουν όλους μαζί, αλλά το πρόβλημα υπάρχει ξέρετε στις ηγεσίες για το ποιος θα βγει μπροστά, ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να το δούμε. Θέλω να έρθω σε κάτι άλλο αν μου επιτρέπετε. Επειδή μιλήσαμε τώρα και για τα νέα κόμματα, δηλαδή για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανήλθε με την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, και έχουμε και την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι δύο κόμματα προσωποκεντρικά αυτά, και τι εννοώ? Εννοώ ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό, τουλάχιστον ακόμα και όσο αντιλαμβάνομαι, εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόγραμμα, δεν είναι ότι έχει ξεδιπλωθεί το πρόγραμμα της Ελλάς έτσι για να το γνωρίζουν οι πολίτες. Είναι ένα εγχείρημα πολιτικό νέο, το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στο brand name Τσίπρας. Επίσης, η Μαρία Καριστιανού δεν γνωρίζουμε ακόμα πάρα πολλά για τον πολιτικό σχηματισμό αυτόν και για την ελπίδα και για το τι προτείνει για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι και εκεί έχουμε μία έτσι, πώς θα το πω, ένα προσωποκεντρικό σχηματισμό, με την έννοια πια ότι όλη η κοινωνία γνωρίζει τη Μαρία Καριστιανού, έχει συνδεθεί συναισθηματικά μαζί της. Τι λέτε, μήπως και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού ποντάρουν πάρα πολύ στον εαυτό τους? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, είναι εντελώς προσωποκεντρικά κόμματα μέχρι στιγμής πάντως. Δηλαδή, για να πάω πρώτα στον κύριο Τσίπρα, το ποσοστό το οποίο βέβαια το πιστώνω και στον ίδιο, δηλαδή το ποσοστό το οποίο λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις εξ αρχής είναι πολύ υψηλό για ένα κόμμα το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις θέσεις του. Δεν ξέρουμε τα πολιτικά στελέχη, ξέρουμε κάποια πολιτικά στελέχη, αλλά δεν ξέρουμε τελικά πόσα προβεβλημένα πολιτικά στελέχη θα συμμετέχουν, αν υπάρχουν, αν θα συμμετέχουν ή αν θα είναι καινούριο το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα συμμετάσχει. Θέλω να πω ότι στην ουσία διαπιστώνω ότι αυτό το λαμβάνει επειδή είναι ο κύριος Τσίπρας. Επειδή είναι ως πρόσωπο αυτός που είναι και γι' αυτό το λαμβάνει. Άρα αυτό βλέπω εκεί, και μετά θα το δούμε ποια πολιτικά πρόσωπα θα το απαρτήσουν ή καινούργια αν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη. Το ίδιο συμβαίνει και με την κυρία Καριστιανού. Διαφορετική περίπτωση εδώ, για διαφορετικούς λόγους. Η κυρία Καριστιανού στην ουσία προσελκύει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι αποδυτευμένοι με γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Έτσι, οπότε, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ήταν πρωθυπουργός, άρα αντιπροσωπεύει σε ένα βαθμό το πολιτικό σύστημα, ανεξάρτητα με το αν ήρθε σε αντίθεση τέλος πάντων με ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών κομμάτων την περίοδο εκείνη που ήταν στην αντιπολίτευση. Των υπόλοιπων τέλος πάντων πολιτικών κομμάτων.

0: πάντως αντιπροσωπεύει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ενώ η κυρία Καρυφιανό έρχεται να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι είναι απέναντι σε αυτό, απέναντι γενικότερα σε αυτό το σύστημα. Και εκεί όμως είναι προσωποκεντρικό. Έτσι. Δηλαδή και τα δύο αυτά ποντάρουν στα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα και στην αποδοχή που έχουν από τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που τα αποδέχεται. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα προσπαθούν να χτίσουν πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα τους. Mm-hmm. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή όμως, γιατί τι γίνεται με τα προσωποκεντρικά κόμματα. Τα προσωποκεντρικά κόμματα είναι, μπορεί να προσελκύσουν και αρκετούς ψηφοφόρους εξ αρχής, mm-hmm. και είναι σημαντικό αυτό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσελκύσουν πολιτικό προσωπικό το οποίο επίσης είναι αποδεκτό, αν δεν έχουν ένα συγκροτημένο πρόγραμμα και μια φωνή συγκεκριμένη, mm-hmm. μπορεί και να απολέσουν αυτή τη δυναμική.
1: Μπορεί να χάσουν τη δυναμική, να ξεφουσκώσουν αυτό που λέμε, κύριε Τζαγκαράκη, και έτσι
0: αυτό,
1: δεν είναι.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε δημοσκοπικά, ενώ νομίζω ότι το βλέπουμε στην περίπτωση της Μαρίας Καρυφιανού. Το λέω γιατί είχαμε και αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι οι δημοσκοπήσεις μετρούσαν και πριν έχουμε τις ανακοινώσεις και τους ενδυνάμει ενώ ψηφοφόρους για τη Μαρία Καρυφιανού και για τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια δυναμική όπως ίσως θα την περιμέναμε για την Ελπίδα, για το κόμμα της Μαρίας Καρυφιανού. Μένει να το δούμε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ακόμα κάτι. Όλη αυτή η πολιτική οξύτητα, όλη αυτή η τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η πόλωση, οι λαϊκίστικες φωνές, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα περιγράφαμε, ότι συνήθως ακούμε ατάκες και όχι συζητήσεις σε βάθος, επηρεάζουν το εκλογικό σώμα. Πάω να πω ότι είμαστε και σε μια περίοδο που, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, γενικά ο κόσμος έχει μια έξτρα καχυποψία απέναντι στο πολιτικό προσωπικό και μια δυσπιστία. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, λέτε? Και αν πάμε έτσι, θα πάμε καλώς έτσι? Προφανώς όχι, φαντάζομαι ότι θα μου πείτε.
0: Όχι, δεν είναι καλό αυτό γενικότερα για την κοινωνία, διότι πολλώνεται η κοινωνία και υπάρχει μια τοξικότητα η οποία δεν δίνει λύσεις. Mm-hmm. Και επίσης πολλές φορές αυτή η τοξικότητα μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες επιλογές δεν έχουν να δώσουν κάποια λύση. Mm-hmm. Απλά είναι επιλογές διαμαρτυρίας που στο τέλος μπορούν να κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα εδώ είναι κατά πόσον υπάρχει μια πραγματική συζήτηση επί των προβλημάτων και επί των πιθανών λύσεων και όχι φωνές οι οποίες βρίζουν τους άλλους, κατηγορούν τους άλλους, αλλά δεν λένε κάτι για να προτείνουν ότι αυτό μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας και τα προβλήματα, να δώσει λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουμε. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Mm-hmm. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Πριν κανένα δύο ώρο διάβαζα μία έκθεση του ΩΣΑ σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2005, τα στοιχεία του 2025, σε σχέση με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Και βασικά στους θεσμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, και στην κυβέρνηση είχε δηλαδή διάφορες μεταβλητές εκεί. Λοιπόν, το 2025 αυτό που φαίνεται είναι ότι αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς σε σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι είναι σίγουρα πιο αυξημένη σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης το 2012, mm-hmm. αλλά είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες του ΩΣΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται ούτε τους θεσμούς, ούτε τα κλίματα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Και όσο συνεχίζεται αυτή η τοξικότητα και το να κατηγορεί ο ένας τον άλλον χωρίς απαραίτητα να δίνει και μια λύση πραγματική, τότε οθεί πολλούς πολίτες μακριά από όλο αυτό και βεβαίως στην αποχή πολλές φορές.
1: Στην αποχή ακριβώς.
0: Στο να επιλέξουν κάτι το οποίο είναι απλά μια επιλογή διαμαρτυρίας. Mm-hmm.
1: Η οποία μπορεί να αποβεί και πολύ επικίνδυνη, να οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια, γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό και δεν είναι πολύ μακριά.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Έτσι. Είναι μια πρόκληση, λοιπόν. Είναι ένα στίχημα, με συγχωρείτε, για το πολιτικό σύστημα και για το πολιτικό προσωπικό να εμπεδωθεί ξανά αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν ξέρω εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.

0: μπορέσει να παίξουν ρόλο, καταλαβαίνετε, εννοώ που γίνονται από όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν, το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, πώς θα μπορούσαμε να έτσι, ενισχύσουμε αυτή τη σχέση του κόσμου με το πολιτικό προσωπικό. Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Το βασικό είναι να συζητούν πραγματικά για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για τις λύσεις που προτείνουν. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούμε. Mm-hmm. Δηλαδή και εμείς τώρα εδώ μπορεί να συζητήσουμε και να διαφωνούμε. Mm-hmm. Το ζήτημα δεν είναι αυτό ότι διαφωνούμε. Μπορεί να είναι και καλό το ότι διαφωνούμε. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και καλό το ότι έχουμε διαφορετικές... Όχι μπορεί, είναι καλό το ότι έχουμε διαφορετικές φωνές. Το ότι μπορεί να προτείνουμε διαφορετικά πράγματα που αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε και τα συνθέσουμε στο τέλος, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο σκοπός σε μια δημοκρατία της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να φωνάζει. Είναι να προτείνει και κάποιες λύσεις τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Λοιπόν, τον άλλο ο καθένας φωνάζει και ο καθένας δεν ακούει, οι υπόλοιποι δεν ακούν, δηλαδή δεν βγάζουμε σε κανένα καλό αποτέλεσμα ποτέ. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε κανένα καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι το πλήρες αδιέξοδο, κύριε Τζαγκαράκη, αυτό που περιγράφετε.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να έρθουμε σε μια διαδικασία διαβούλευσης για όλα τα ζητήματα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σε μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε διάφορους τομείς, και στο παρελθόν αυτό έχει αποδειχτεί και από τη διεθνή εμπειρία, είναι σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση. Mm-hmm. Διαβούλευση έτσι. Πραγματική, όχι διαβούλευση τύπης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πραγματική διαβούλευση όπου θα εισακουστούν κάποιες διαφορετικές απόψεις, θα υπάρχει μια συζήτηση και όχι αλληλοκατηγορίες απλά για να κατηγορούμε τον άλλον και να λαϊκίζουμε. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να εκλείψει ή τέλος πάντων να μειωθεί. Όσο συνεχίζεται η τοξικότητα αυτή, τόσο θα οδηγούμαστε και σε ακόμα χειρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς και στο τέλος συμμετοχής και ούτω καθεξής.
0: Έτσι. Και τώρα με φέρνετε έτσι και στο τελευταίο έτσι, ερώτημα, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της συνάντησής μας αυτής. Διακύβευμα εκλογών. Το περιγράψαμε λίγο επίσης στο πλαίσιο της συζήτησής μας. Διακύβευμα εκλογών, τι λέτε? Και εδώ μπαίνει και το θέμα της αποχής, στην οποία ήδη αναφερθήκατε. Εννοώ ότι δυστυχώς στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις η αποχή είναι πολύ ψηλά και είναι ένα στοίχημα επίσης αυτό για το πολιτικό προσωπικό, να πείσουν τον κόσμο, έστω να σηκωθεί αυτό που λέμε από τον καναπέ του, κύριε Τζαγκαράκη, και να πάει στην κάλπη, συνειδητοποιώντας ότι είναι διαμορφωτής ο πολίτης. Ότι οι άνθρωποι που μας βρίσκονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι εκεί γιατί τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Δεν ξέρω γιατί το ξεχνάμε αυτό καμιά φορά. Διακύβευμα λοιπόν εκλογών. Ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα? Σταθερότητα ή χάος περίπου, έτσι?
1: Αυτό θα υπάρχει σίγουρα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Ως διακύβευμα θα υπάρχει αυτό, το σταθερότητα ή αστάθεια, όχι απαραίτητα χάος, αλλά αστάθεια. Αυτό θα υπάρχει. Λοιπόν, και θα υπάρχει γιατί είναι το βασικό επιχείρημα που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Θα υπάρχει σίγουρα το διακύβευμα ότι εδώ πέρα έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, ενώ από την αντιπέρα όχθη υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, αν αυτό είναι έτσι και ειδικά στις δημοσκοπήσεις δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, όπου ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο και μια αστάθεια. Θα υπάρχει ως επιχείρημα, αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, σε σχέση με την αποχή που είπατε. Δεν είναι μόνο το θέμα το να σηκωθούν να πάνε να ψηφίσουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Άντε και σηκώνονται να πάνε να ψηφίσουν, λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι να πιστέψουν ότι επειδή σηκώνονται και πάνε να ψηφίσουν, όντως αυτό έχει μια ουσία. Γιατί όταν ειδικά οι νέοι απέχουν, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από όλους και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί ο οποίος πραγματικά τους θυμάται και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά τους. Mm-hmm. Ένας νέος ο οποίος παίρνει ένα μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ ή στα 900 ευρώ, με ένα ενίκιο που μπορεί να είναι 400 και 500 ευρώ και τα άλλα πολύ υψηλά έξοδα που έχει, δεν μπορεί να ζήσει μόνο

0: μόνος του ή και πόσο μάλλον άντε και να μπορεί να ζήσει μόνος του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Άρα το ζήτημα εδώ, για να σηκωθεί αυτός ο νέος και να πει αξίζει να πάω να ψηφίσω, mm-hmm. θα πρέπει να ακούσει μία λύση στο πρόβλημα που έχει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το ίδιο και οποιοδήποτε άλλος, έτσι, αλλά μιλάω για τους νέους.
1: Θα πρέπει να ακούσει, σας διακόπτω πάλι, συγχωρέστε με, θα πρέπει να ακούσει αυτή τη λύση που λέτε, αλλά θα πρέπει να επιλέξει, να δώσει την ψήφο του σε κάποιον που εκτιμά ότι θα την υλοποιήσει κιόλας. Γιατί, ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί καταλαβαίνω και ακούω και εγώ και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γενικά και των νέων ειδικά, ότι δεν εισακούγονται, ότι σου λέει κανένας δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, δεν το συζητώ καθόλου, λίγο αυτό το όλοι το ίδιο είναι, αλλά είναι και λίγο ένας φαύλος κύκλος αυτός τώρα, κύριε Τζαγκαράκη, δηλαδή δεν σηκώνομαι από τον καναπέ να πάω να ψηφίσω γιατί εκτιμώ ότι κανείς, είναι όλοι το ίδιο, κανείς δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, άρα δεν... Πώς θα το πω, δεν δίνονται ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά και δοκιμάζονται στο στίβο τον εκλογικό, να βγουν μπροστά. Κάποιος από αυτούς μπορεί να καταφέρει κάτι, μπορεί να θέλει τελικά να υλοποιήσει μια πολιτική σαν αυτή που ονειρεύεται και θέλει ο νέος άνθρωπος. Είναι λίγο φαύλος κύκλος αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα. Το στοίχημα δηλαδή ότι... Πείθω ότι αξίζει να με επιλέξει και θα προσπαθήσω. Δεν λέω ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω όλα. Έχω κάποιο πρόγραμμα εδώ μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποια πράγματα από αυτά που λέω ό,τι μπορώ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε πείθω να έρθεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Να με στηρίξει για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Και όχι απλά να πούν ότι δεν είναι κανείς, όλοι είναι το ίδιο. Και εδώ ξέρετε πολλές φορές κάποια κόμματα σε σχέση με αυτό επενδύουν σε αυτό το επιχείρημα, στο τέλος για να πούν ότι εμείς είμαστε αντισυστημικοί, έλατε να μας ψηφίσετε γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Mm-hmm. Επενδύουν στο να πούν ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι υπόλοιποι όλοι. Αυτό είναι λαϊκίστικο, ξέρετε. Αυτό είναι ο εχθρός φίλος, το δίπολο του εχθρού φίλου και ότι εμείς είμαστε με τον λαό ενώ οι άλλοι δεν είναι, είναι με το σύστημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εδώ το ζήτημα είναι να υπάρχει αυτή η διαδικασία του ότι πείθεται να σηκωθεί να ψηφίσει κάποιον ο οποίος του λέει ότι εγώ αυτά θα τα εφαρμόσω, θα προσπαθήσω να πετύχω αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. αυτό είναι το κόστος τους, από εκεί θα βρω τα χρήματα, θα κάνω αυτή την ανακατανομή και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Δηλαδή προτείνει κάτι πραγματικό,
1: έτσι.
0: Δεν προτείνει κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
1: Στη σφαίρα του φανταστικού, έτσι ακριβώς, έτσι. Λοιπόν... Εντάξει, πολλά θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχω τη χαρά να σας ξαναδώ, έστω και από μακριά ή και από κοντά, κανείς δεν ξέρει. Σε κάθε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ όταν πια θα πλησιάζουμε στις εκλογές. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας, κύριε Τζαγκαράκη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθυντικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό, προφανώς.
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον Παπάκη για να τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, ναι, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε οσμιστεί δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και του το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός, εντάξει, να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιότανε να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική, ας πούμε, αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψίες? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει, να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολύ κόσμο, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλήμονό σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, θα πάμε, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού.
0: Εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα, που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο.

0: Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εντάξει.
1: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα, πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
0: Τρεις.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα, που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει, ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, ναι, προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάλφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε, με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε, και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε, έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιο από εσά, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει η σειρά να παίζετε, έτσι δεν είναι, ναι, για να υπάρχει μια. Πόσα, ξέρω,
0: τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει,
1: ναι,
0: άρα τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, ναι, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την μεγάλη, ας πούμε, αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10
0: ναι, ναι,
1: επεισόδια.
0: Συνήθως γιατί τότε θυμάμαι, αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm, του mm-hmm. Και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν.
1: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε, νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως με Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδας. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός καταπιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέρανε. Ναι.
0: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει πολλές αρετές. Πολλές, αυτό που λέμε, άειλες αξίες. Τώρα, το εάν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι, ας πούμε, σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω, ρε παιδιά, από πού γιος που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θύσεις, αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, έτσι, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια, τις έχουμε δουλεμένες κιόλας, μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ,
1: ναι,
0: γιατί αυτό αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα. Να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε μεγάλο.
0: Έχουμε.
1: Ναι.

0: από εκεί μετά ας μην από σύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος? Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέοι. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
1: Τώρα είναι και παράσημο.
0: Καπετάνιος.
1: Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια... λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα, ναι, ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ. Και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης εγώ στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα? Γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές, τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφος. Είναι
1: αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε?
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί, να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά?
0: Ναι. Ο πρώτος
1: τώρα μας τρολάρεις.
0: Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν τι ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει, εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αδηγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Το κίνητρο
0: η
1: της
0: οποία
1: ζωής
0: μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει,
1: άρα τον παπά.
0: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... δεν τα ξανακούσει εγώ αυτά. Λέω, μαγεύτηκα. Λέω, ρε αρέσει, δεν γίνει αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα, έτσι, το λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών, πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει,

0: ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο γύρι μου, μπα, μου λέει, «Ήντα θες». Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατά κεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διέαλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο την του Ηρακλή. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωα. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, εδώ είναι καλός, Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκεί.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωση.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα, θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό. Καλά, το Λαχεία το είπαμε. Υπόθηκε αυτό.
0: Ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Μεγάλο κεφάλαιο. Είναι τσεκαρισμένο και, πολύ
1: και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Έχω και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο χωρίς να πάρει κανένας χαμπάρι.
0: Όχι. Σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκε στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία. Και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβότανε ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ήτανε
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα. Έτσι.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα.
0: Είναι κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνουν το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή. Τι σκέφτηκε.
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι θα
1: κάνω. Δεν έχεις καν να πάει στην Αθήνα.
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι.
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες,
0: πάω ομάδα. Στο Γησέ, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα, όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά ράκι, στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά, όλα λέω, πού πας έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Αν δεν ήταν έτσι. κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη, του λέω...
1: Συνάθελ.

0: συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά πατελονάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαιο της Συρικάς Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Ψάχνανε. Ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξει για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω. Αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Έχει το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε με πλησιάσει ο κύρις μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουν παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι. Βέβαια τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει γιατί υπάρχουν... Αλλά... υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένα ρομαντισμό σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: έβαλε
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου ήταν ότι
0: έτσι. Και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στην τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Πριν πάμε, αλλά που πάμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να.
0: Σε φτιάξουμε. Ναι, τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε λοιπόν. Τι συνδέει τώρα, αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι, ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψη, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες. Είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες. που δεν μπαίνει σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει, τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ, λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ, μου λέει, όχι, α, μάλλον ναι, μου λέει, επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Το λέω σοβαρά, λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα.
1: Α, όλα, αυτά, όλα,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι,
1: όλα.
0: Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτς, κόσμος, κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι, ναι, μοντέρο.
0: Ωραίος, ντυμένα, ωραία κτλ. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά. Μοντέλο.
1: Όχι το πλήρες.
0: Γαλλίδα. Όχι, όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι.
1: Ναι.
0: Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λούδι, είχαμε σε κάθε τραπέζι, ναι, λουλούδια, ναι, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω. Εγώ ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, έλα σου πω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει,
1: τι λες αυτό.
0: Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια, ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα, τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρους από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, ναι, είναι Γαλλίδα. Α, και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται. Ναι, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις, να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Mm. Sold out είναι παντού. Για πες.
0: Στην Αθήνα... Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσο πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, ας πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργήσαμε πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκτος, πολύ. Το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρο Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, που ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε, εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτόν.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out, όπου και, και στην Αθήνα που παίχτηκε,
0: στην
1: και
0: Αθήνα,
1: εδώ και στην
0: Κρήτη. Όλο το χειμώνα, όπου, ναι, όπου, και τώρα ναι, που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό, και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
0: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες, τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές, η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό, μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολύ γράφοντα.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
1: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σου έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ. Και, ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά? Και...
0: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω, να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά.

0: στο παπά Μιχάλη.
1: Ψασμό, ψασμό, ε?
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και να έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας το Σασμό.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν
1: τώρα
0: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι λοιπόν εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό, φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
0: Η υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλείς την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο, δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά, όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση, αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει,
1: ναι,
0: πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε τον Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Δηλαδή, ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλό μου μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. Μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει. Και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνάει καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει «Ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν». Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέει ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο επιχείρημα.
0: Εκεί που είσαι.
1: Ωραίο επιχείρημα.
0: Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί? Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: και ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάνουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Και, λες,
1: και είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης, είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το
0: κεφάλι. Λέω, πάρε με εδώ πέρα. Να έρχομαι
1: εύκολα.
0: Μέρα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.com

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύετε ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα, στο 300 παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση. Βασιλική. Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πάνω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχε και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σα τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδη. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακές τες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα δούμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένα σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age groups, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντής ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο, καλά ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε. Δηλαδή και την Άρτιν με τη Βασιλάκη, και τον Κωνσταντή του Χουρδάκη, και τον Βασίλη τον Κακουλάκη, και τον Νίκο τον Κακουλάκη. Η Ψαρουδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα, δεσμεύεσαι.
2: Το υπόσχεστε.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσχες, για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσχες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
1: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική. Αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δύο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
2: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιοτραβήξει.
2: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιοτραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ να ξέρει για να μην γυαλίζει.
1: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
1: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη βάλα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
2: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
1: Έχουμε τύχη κολυμπητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Ιβάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Ιβάνα. Στο λέω credit.
2: Να είναι
0: δηλαδή να το, το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, συνυπήρξαμε.
2: Πού?
1: Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
2: Α, ωραία. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν Γιώργο στον Γκόι.
1: Σωστά. Κολυμπητικά.
0: Κολυμπητικά, ναι, ως αθλητής λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού αλλού.
1: Στην Γλυφάδα.
0: Και στην Γλυφάδα. Και εσύ στην Γλυφάδα. Αλλά πιο μπροστά στον Εγώη.
2: Ήμουν μέχρι τα 12 στον Εγώη, μετά μέχρι τα 18 στον Όη. Και όταν πήγα φοιτήτρια πια, πήγα
0: στην Γλυφάδα
2: κι εγώ.
0: Θυμάμαι Γκόι εποχής Παχουλάκη. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
1: το είμαι. Το προλάβαμε, στα τελειώματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερ. Η δουλειά, τι άλλο έξω από τη δουλειά χρειάζεται. Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί, αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του. Οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγροστήβου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει, καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
1: Σωστά. Φυσικά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι, εννοείται. Φυσικά.
1: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά? Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό και μοναχικό άθλημα. Και σε ξένο περιβάλλον.
2: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Ιβάνα, είναι εκ των όνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια,

0: μπαμπάδες με τα ρολόγια το πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον μπαμπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του που πάει στη δουλειά του, που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο, να μετράει τη Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου μπαμπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα, ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Το δικό μου το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς. Πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
0: Ναι, ναι.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, ναι. Να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΝΘ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου κάνει εντύπωση όταν το πρώτο άκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: πω.
0: Είναι μια πενταετία.
1: Ναι, έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο. Αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε... Η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή. Ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και για εκείνους είναι παράξενο. Γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, ναι, συνέχεια. Οπότε, έχει μια σκηταλοδρομία στην κυριολεκτική.
2: Κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε ξέρω εγώ στοιχείο ή τέτοιο, ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση, γιατί όταν είχατε τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο η κυρία Μπακούση δεν υπήρχε.
1: Ναι, δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο. Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο παγκόσμιο εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να πάνε να κολυμπήσουν.
0: Όχι για να πάνε να κολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν ας πούμε. Κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι. Από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά πάνε, στη Λιγαριά. Αλλά εξαρτάται, να τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.
2: Στα 1500.
0: Στα 1500.
1: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
0: Ναι,
1: σε τρεις κούρσες.
0: Σε τρεις ήταν, ναι. Κιόλας. Μπράβο, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Αναμενόμενο.
0: Ναι.
2: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
0: Και είναι και φίλοι.
2: Και είναι και φίλοι. Εντάξει,
0: δηλαδή να δεν έβρισκα τον, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα τον. Λέει, μα τον ειδοποιήσω εγώ, λέει, θα πούμε μαζί. Ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
2: Είναι 38 παράδειγμα, ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ο ένας πρώτος ή θα είναι ο άλλος, νομίζω ότι έχει μικρή σημασία. Ίσα-ίσα που βοηθάει να εξελίσσονται και οι δύο. Ναι. Και οι δύο και αυτοί που.
0: Δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
1: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιο άλλο, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιο άλλο.
0: Γεγονός.
1: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Οπότε δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε το χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Ωραία, λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
2: Ο χρόνος. Νομίζω ότι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Μπορεί να μου απαντήσει το ένα, θα είναι το άλλο.
2: Okay. Όχι.
0: Το δέχομαι.
2: Εκείνη
0: αυτό.
2: Τη στιγμή, ναι. Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που, θέλω, που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με μένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
1: Σωστά.
0: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
1: Έχει.
0: Ακούνε.
1: Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
0: Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
1: Ναι, στην αναπνοή.
0: Στην αναπνοή τους.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν.
1: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Έτσι.
2: Όπως επίσης και τα, εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
0: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν. Σε...
1: Και εγώ είναι ξεχωρίζω.
0: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
2: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
0: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
1: Πάρα πολύ. Δεν
0: δηλαδή,
1: θα μπορούσε.
0: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να, εντός αγωγικών, να θαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους, γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος. Ή μπορεί να οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
2: Το θέλουμε.
0: Ναι,
2: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει, ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς το έχουμε πει, ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
0: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα, εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο, αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
1: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
0: Όχι, θα δεχτώ με χαρά.
1: Λοιπόν... εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών, την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν, πολλές φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει, και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
1: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο.
2: Εγώ. Εντάξει. Σαν κολυμβητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο Open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική, είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω να τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
0: Από το μυαλό μου, μου κλέψε την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Ξέρω, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτα. Ξέρω. Που γράφανε τότε, ήταν τα κλεισέ, η όμορφη νηρίδα και τέτοια.
1: Α, δεν το γραφτώ.
0: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές, να το κάνουν τα παιδιά σας?
1: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πήσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Εννοώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
0: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
1: Ναι, ασχολήθηκα. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός, η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί, τι θέλει και το κάθε παιδί. Πού βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητές του και η θέλησή του.

0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
0: ζω από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι είδε, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε κάποιος άλλος, δεν είναι αυτό.
0: Εμένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς το σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Το άκουγα από τότε, ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200 πεταλούδα.
1: Ναι, και 200
2: πεταλούδα.
1: Είναι όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι κολυμπητές.
2: Να σας πω, εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε 1500 άρι.
1: Δεν υπήρχε 1500 άρι.
2: Οπότε δεν έχω ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Έχει ίσως, το καθένα έχει δυσκολίες.
2: Ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα. Αλλά επειδή δεν είχα και
1: πλουραλιστικό, είναι πλουραλιστικό. Ναι. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί. Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
0: Με το που βλέπεις ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπεις κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσως είναι πρόστιος, ίσως είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσεις όλη την γκάμα, να τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δεις κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτια.
0: Μεταπηδήσαμε, πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσεις. Ναι. Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μιχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
1: Δηλαδή,
0: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δεις ένα παιδί το οποίο βλέπεις τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Δηλαδή, λες, αυτός πάει προς την πεταλούδα.
1: Πάει προς την πεταλούδα.
0: Ναι, αν το βλέπεις, τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι και πατραχάκι, πάμε για το πρόσωπο.
1: Τα πόδια του Γκρινιαζάκη, το κοπολί και του Κρίσου Στίβενσον. Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές μπροστά μου. Λες και ήταν καβάλα τζόκι.
0: Ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχεις πες ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μιχτές. Και από εκεί και πέρα μετά. Και κάτι άλλο.
1: Και κάτι άλλο. Σωστά. Ναι. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία 50 και μία 25 του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη, δηλαδή.
0: Αντίκα.
2: 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοβουλία, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι έχει το 4-3. Στη διαδρομή 3, κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4-3. Ήταν από εδώ που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο τώρα, το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στις διαδρομές, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσεις. Ας τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένως και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Η Ταχανιά έκλεισε το κολυμπητήριο.
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Μέχρι να ξαναδιακτήσει τον Κλαδισσό. Το Ρέθυμνο, η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά. Και όταν έκλεισαν τα Χανιά, ήρθε εδώ στο Ηράκλειο και παίζει.
0: Όλα πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι,
2: όλα.
0: Όλα. Πόλο, τεχνική.
1: Όλα, ναι.
0: Κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται, δυστυχώς.
0: Και μετακινείται.
2: Μετακινείται.
0: Δηλαδή αυτό το βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο, πρέπει να τα έχεις όλα.

0: εύκολα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
1: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
2: Άλλη προπόνηση.
1: Άλλη στιγμή.
2: Σωστό.

0: Αν αυτό έχει κάποια σημασία. Πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
1: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός.
0: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
1: Α, ήταν παλιά. Ναι, παλιά. Ίσχυε παλιά αυτό.
0: Για τον μπάσκετ το λέγα.
1: Μα ίσχυε και στους κουλιβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
0: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
1: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
0: Ο Λεντάρι,
1: μπράβο. Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι. Αλλά τώρα νομίζω ότι.
0: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν ισχύει πια.
0: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό. Ναι.
2: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω αυτός είναι κολυμπητής. Είναι για κολύμπη.
0: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάνες και δεν.
2: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ακόμα είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι.
1: Δεν θα το λέτε.
2: Δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το.
0: Γι' αυτό κάνουμε εκπομπή σήμερα, ναι, εδώ, ναι, με τη Βάνα και τον Γιώργο.
2: Σας,
0: πηγαίνετε τα. Πηγαίνετε τα.
1: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
1: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
2: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
2: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια η Βάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
1: Ένα άτομο.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
2: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού μετά.
2: Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε, ναι, τόσο, ναι, το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
1: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης, ναι, στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
0: Και υπάρχει στα Χανιά η Ντουντουνάκη, στο
2: Παπαστάμος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο, ναι, δεν φύγανε.
0: Ωραία, λοιπόν, μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
1: Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά, γιατί.
0: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός
2: του
0: Κουρδάκη,
2: ο ΠΑΟΚ
0: του Κακουλάκηδες.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, ναι, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε, αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
1: Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά.
1: Ο Τρίτονας ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά αυτά.
1: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω στην τύχη ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
0: Τα οδηπορικά, να, ναι, βελτιώσει την τροφή.
1: Να του προσφέρει.
0: Παλιά λέγαμε, ναι, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
1: Ναι.
2: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
1: Δεν μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι.
0: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός,

0: αλλά μένουν εδώ. Μένουν κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ. Ναι. Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δίνουν τους βαθμούς στο σύλλογο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά παιδιά.
2: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
1: Μια μέρημνα.
0: Γιατί μέρημνα, ναι.
2: Έχουν έξοδα. Δεν είναι. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντίνα, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή,
1: υπέρογκα.
2: Αν αναλογιστούμε ότι εμείς, σαν προπονητές, έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα. Και έχουμε πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
1: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
0: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και είναι έξοδα δηλαδή.
1: Πάρα πολλά.
0: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
1: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
2: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
1: Ναι.
2: Αν είναι πολύ νωρίς.
0: Σωστό.
2: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, να είμαστε σίγουροι.
0: Κανένας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
1: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος.
0: Θέλετε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
2: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
0: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε και η Βάνα προηγουμένως, έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
2: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι έχει ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνονται πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
2: Ναι. Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
0: Ναι,
2: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
0: Σωστό.
2: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
1: Ανδρών γυναικών.
0: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα έτσι, αποτυπωμένη στο μυαλό σας, τι θα λέγατε? Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο. Και ήταν έτσι μου. Πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο.
2: Εμένα ήταν. Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν
2: ήταν εγώ. Στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και
0: στο έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο? Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Under 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι.
0: Ναι,
2: εσύ,
0: ναι.
2: Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας, ή αν είδατε και λίγο ζήλια ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σούρδης.
1: Ναι, τα πάντα υπάρχουν. Ναι, όλα υπάρχουν.
2: Όλα,
1: ναι.
2: Όλα τα βλέπεις.
1: Ναι, το, ναι,
2: και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
1: Όλοι με το ίδιο μάτι.
2: Εντάξει.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά. Και με τα 4 παιδιά. Και με την Άρτεμι. Και με τον Βασίλη. Και με τον Νίκο. Και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε

0: και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
1: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα. Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
1: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
2: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
2: Ναι, ναι.
0: Δίνω προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Το αγαπάνε
2: ναι, πραγματικά. Ναι, το αγαπάνε πάρα
0: από
2: πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς κακά τα ψέματα 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: αγαπάνω. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλα το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
1: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
1: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
2: ναι.
1: μοίρα.
2: Ναι.
1: Θέλοντας και μη πάει σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να σας συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
2: Σηκώνω 2 ερωτήσεις.
0: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
2: Των παιδιών μας εννοείται για εμάς.
1: Τη δικιά μας
2: άστρα. Τη δικιά μας, ναι, είναι 24 ώρες, 24 ώρες στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5, 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20, παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι να κοιμηθούν, να φάνε.
1: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει
0: ναι,
1: να το έχει έτοιμο,
0: έτοιμο,
1: να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι, προφανώς είναι σημαντική, αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει.
1: Της ξηράς αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
0: Εσύ έχεις την.
1: Εγώ έχω τη Βάσο.
0: Τη Βάσο.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, η Βάσο είναι για τα πάντα.
0: Ναι,
1: να ξέρετε ότι υπάρχει.
0: Τη Βάσο Σούρδη.
1: Ναι, η Βάσο Σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι ναι. η Βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει. Προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
0: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ σημαντική.
0: Πολύ
2: σημαντική.
0: Σημαντική.
2: Ναι, πάνω, ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί. Πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
1: Είναι δύσκολο κομμάτι.
0: Το ξέρω. Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
1: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσως είναι τσάμπα δουλειά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
0: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν μου πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω τον Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
1: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις.

0: Σίγουρα για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει. Έχει ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετία. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύραν είσαστε, είστε με βούρδουλα από πάνω,
0: δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν
1: μπίαν. Γιώργου μπίαν, ας πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει. Ναι. Θα πρέπει να αλλάξουν και οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωματα συγκεκριμένα, ναι, παιδιά, να είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις σε αυτό το
1: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει,
2: πρέπει να χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να παρακουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στον διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιο Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ
0: δεν
1: να.
0: Δεν μπορεί να ησυχάσει.
1: Ναι, ναι, δεν ησυχάζει.
2: Δεν ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες: έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό, θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική. Έτσι. Δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, δεν κάνετε.
1: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
2: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
2: Ναι, όταν τα καλέσετε
1: έχουμε
2: ξανά,
1: SMS, έχουμε τέτοια.
2: Όταν έρθει ψαροδάκι θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
0: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
2: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Την κάθε λεπτομέρεια.
1: Ζακέτα, έβαλες.
2: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
1: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση τώρα. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
0: Τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
1: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το πιες.
2: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
1: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
2: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θέν αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι

0: αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν και άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Ακόμα είναι και μικρά. Ναι. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
1: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
2: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε. Βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε. Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ, που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό.
0: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε γιατί.
2: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε.
1: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
0: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχουν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
2: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω τώρα, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να... θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
1: Mm-hmm. Ναι, βεβαίως.
2: Τυχαίνει, έτσι.
1: Και είναι και.
2: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε.
1: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
1: Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μία αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, οκ. Okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση και να τον έχεις ορεξάτο.
2: Σωστό.
1: Ναι,
2: σωστό.
1: Παρά να τον έχεις εκεί και να.
0: Ζυγίζεις είναι... το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
2: Το λιγότερο κακό.
0: Καλύτερα να δώσω μία μέρα παρά μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται.
2: Ναι. Οπότε... γιατί έχεις μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
1: Ναι, είναι δύο. Δεν μπορεί να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μια ηλικία που.
2: Επειδή είναι τη μόδα τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και εσύ, Βάνα και εσύ, Γιώργο, έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε.
1: Τεχνικά ή
0: σωματικά.
2: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
1: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
2: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
1: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
2: Την νικήσαμε το AI.
0: Ναι.
2: Οπότε μου απαντήσατε γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
1: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
2: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Φυσικά, δηλαδή που πας,
2: βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
1: Έχω από 4 χρονών.
2: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και δυο στα προαγωνιστικά έτσι. Ναι, ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4 χρονών και να του μαθαίνεις μπάνι.

0: πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ τον Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μια ηλικία. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσουν τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε.
2: Όχι. Νομίζω ότι ένα σημαντικό ρε που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω πρόβλημα, γιατί το αμφισβητείτε ο ρόλος προπονητή.
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει σε αυτό.
0: Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, όλα.
0: Ναι. Θα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη, τα φέρει έτσι η ζωή. Γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά, είναι φασαριός.
4: Μπα.

0: Ευάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης

0: κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
1: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
0: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίζουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά. Άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει

0: Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
2: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε περίπου 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιέσεις, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις Αρχάνες, το Ηράκλειο και το Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού, το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν σε αυτοί και αφετέρως δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από το Αποσελέμι να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμι. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
2: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
3: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
2: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
3: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
2: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
0: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
3: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
3: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
3: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
3: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
3: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
3: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
3: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
1: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
8: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
7: Το μονομελές πλημελιό δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
8: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
7: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
8: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
7: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
8: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
7: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
8: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
7: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής

0: για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελά

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη Τοχάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο.
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύει μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και που από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε, είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί, στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα ότι δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή, ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τι ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Αξί ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Οπότε θα πρέπει να τα αρφούμε. Του λέγα, στείλε μου τις ντομάτες, αυτού είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
1: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο. Σιγά σιγά, από εδώ, από εκεί, μέχρι που ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο. Και κάνουμε το. Νομίζω το 7 με τον Γιάννη τον Παξεβάνη το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
0: Okay.
1: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω το Χάσικα.
0: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα ας πούμε, τοπική κοινωνία.
1: Μας αγκάλιασε ο κόσμος από τις πρώτες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξέρεις, Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει.

0: Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι η πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο
1: Έτσι.
0: Έχεις
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγίου
0: Νικολάου. Να είναι καλά
1: και...
0: οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑ και να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά κι εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι κι εμείς κι αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το... Ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα λατρεμένο μαγαζί, θέλω να το θα σου πω, γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ, καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί, δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο, δηλαδή είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραία. Ναι. Είναι η έννοια
1: του εστιατορίου. Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
0: είναι η έννοια του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς, τη Μέδουσα. Δηλαδή, είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή, να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια δικά μας. Ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος, ε.
0: Δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη τον
0: Νικολούζο. Με τον Χάρη τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε, βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο μέρος,
0: πολύ. Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Στις Πέτσες, okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε έχουμε πάρει μαγαζί στις Πέτσες. Τι μαγαζί στις Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε το μαγαζί τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε Σπέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν Σπέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, η Σπέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες? Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, για αυτό βγήκε η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Στείλαμε πολύ προϊόν από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες. Δούλευα. Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα. Την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δουλεύαμε με ξινό μυζήθρα, γαλό μυζήθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη, ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε δώσαμε το 100%, αποδώσαμε δηλαδή την κουζίνα όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι

0: η κοινωνική δικτύωση εκείνης της εποχής. Εκεί μάθανε ναι. τα πάντα. Εκεί. Δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από, τις, από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί ναι. τα μάθανες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν μια. Ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ήπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φυτέψει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης, για το 26, τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες. Ναι, πολύ μεγάλο. Να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε.
1: Okay.
0: Να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς. Το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρει, φαντάζομαι το Ρέθυμνο, μόνο το Ρέθυμνο είναι 300 χωριά.
1: Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιο. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενιτιάστηκε. Να το πάρουμε. Τι λέω, πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια πατάτα οφτή,
0: κάτι τέτοιο, ναι. Παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορώ, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, ναι. Πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Δηλαδή, θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο. Είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές,
1: ναι.
0: Να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν το ίδιο, είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκες να ξέρεις να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είχαν καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή. Να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι. Να το ζεστάνει λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο. Ήταν του καφέ τα πιατάκια.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
0: Γίνονται, ναι.
1: Ξέρω ότι έχεις και. Βοηθούς,
0: έχω δυνατούς βοηθούς.
1: Τα παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
0: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά, ο μικρός κάνει τα ψωμιά, ο μεγάλος ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακού. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε, η αλήθεια είναι.
1: Πώς νιώθεις γι' αυτό?

0: Που έχεις...
1: Κοίταξε, θα σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουν.
0: Ο Μιχάλης ο Χάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Στόχους, καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι... το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλουν είναι να είμαστε φίλοι, τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... δεν ακούω, δηλαδή ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
0: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ η εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, το πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που όταν το έχεις,
0: ναι,
1: συνήθως δεν το σέβες.
0: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες, εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες, τι γίνανε. Δεν είναι κάτι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα, ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει, να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο... Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου, είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν. Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
0: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
1: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία, γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
0: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
1: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. παίζει μεγάλη σημασία. Το πάντρε

0: του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις, κουζίνα εξαιρετική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από άλλο. Δηλαδή,
0: αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Θέλω ένα χαρτί. Βγαίνω έξω, λέω αυτό ποιος το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι διαφορά έχει, ναι, ένας τουρίστας με ένα Έλληνα. Γιατί το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δηλαδή ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει στα μάθια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο, ναι, κράτος. Ωραία, είναι, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από
0: εμάς. Δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος. Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον Αλλών το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον Αλλών το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο και τρώμε. Μου λέει, ρε, εσύ θα φάμε σωμάτι. Θα πάμε να πιούμε μια τσικουδιά από εδώ από εκεί να δεις πώς είναι το ρεύμα.

0: το γαστρονομικό ρυθμό.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα, οι άνθρωποι αυτοί
1: θα, φάτε,
0: θα έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, οκ, okay, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο θα βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη Τοχάσικο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω. Για να ήταν εύκολη, τι?
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα ήταν.
1: Ναι, θα το ρωτώ, γιατί έχεις δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, θα σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφότο με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζαγινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζαγινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολήμπρους μέσα
1: έχουμε. Ναι, ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγειρεύαν. Δηλαδή βρίσκανε δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σπου το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο?
1: Θα σου πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε στο Ιράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε, μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν, είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραν εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω, τι είναι ντροπή, ρε γάμο. Πού να πάω. Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπες πριν, ότι εμείς απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ, δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται, δηλαδή πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει να

0: πιάτο.
1: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok θα το βλέπαν
0: από
1: εκεί.
0: Θα το βλέπαν. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
1: λεπτομέρειες.
0: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει όλες τις τεχνικές. Είναι ωραία.
1: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε
0: Facebook. Τότε λοιπόν καθίσαν να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις για να γίνεις καλός μάγειρας.
1: Έτσι.
0: Τώρα από το Instagram και από το TikTok μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνουμε μια συνταγή.
1: Ναι.
0: Να τρελαθούμε τελείως.
1: Και νομίζω
0: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε
1: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
0: Σε αρχικό
1: αυτό,
0: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
1: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
0: Δεν σε ξέρω, τρομάζει. Δηλαδή,
1: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
0: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Δεν κοροϊδεύεται, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
1: Δυστυχώς.
0: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
1: Βάλετε η εστίαση.
0: Η εστίαση βάλετε. Και βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος. Θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος, δηλαδή.
1: Τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
0: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
1: Τα ωράρια, τα πολύ περιορισμένα.
0: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, τι να πρώτο κάνω. Πρέπει να έχεις άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει τις φωτογραφίες, άλλος τα ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές χωρίς το προσωπικό. Κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής και η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
1: Ναι. Πρέπει
0: αυτοί, βέβαια,
1: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
0: Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
1: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα τη 2 ευρώ. Πάνω από τον καφενείο του Μιχάλη, το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
0: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα, του κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο ήρθε ένας, λέει: δεν θα με αλλάξετε, λέει, πια το. Του είπα να σε αλλάξω, αλλά οι τιμές ήταν χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια. Ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
1: Με 200 ευρώ οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
0: Κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή, γιατί να πάει φυλακή ο εστιατόριος?
1: Σου παρέχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να την

0: να την πληρωθεί. Ένας άνθρωπος εκεί στημένος 16 ώρες τη μέρα. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει Χριστούγεννα, δεν έχει Πάσχα.
0: Δεν υπάρχει Χριστούγεννα και Πάσχα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχουν οι έννοιες των γιορτών. Δεν υπάρχει Κυριακή, θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς, δεν ξέρω να το πω δυστυχώς, ευτυχώς, δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσκος, α, ο Λάπας, α, το, να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους είχε αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην
0: ναι.
1: πορεία, γιατί
0: επίσης,
1: ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο. Θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα στα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα του Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο.
1: Έτσι.
0: Εστιατόριο.
1: Το πρώτο είναι γαστρονομικό εστιατόριο.
0: Ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκαν όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλό κακό. Καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά, ξέρεις.
1: Ναι, θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: την Κρήτη. Αφήνουμε το
1: Κρήτη.
0: Μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε. Επαρχία, επαρχία, καφενείο, καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί, να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι... Ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε.
0: Τους φαίνεται πολύ περίεργο, παράξενο. Λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζουν να τους ζητήσουμε λεφτά. Όσοι λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο. Είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει. Έχουν περάσει κι άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο άλλη μια. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης, ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει.

0: μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί, λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο. Γιατί? Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που
0: είναι
1: για αυτό το λόγο ήρθε. Κατά
0: αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάντζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
1: Ωραία. Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου. Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουλουδάκι στα αυτή.
0: Με το Μαϊντάνο. Που λέει και ο Λαζάρου. Με το μαραμένο Έλληνο.
1: Με το μαραμένο Έλληνο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες?
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά, είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να... Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς, νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά, δηλαδή λέω. Μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: και, δεν ξέρω,
1: γιατί δε... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά σημαίνεις. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Δεν είμαι από ψηρικά, ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω, των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει.

0: Δεν κάνουμε. Το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον. Δηλαδή.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς. Δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν
1: έτσι
0: την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με το Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο, τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, εξυπνακτήρια.

0: έλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αγίου Νικολάου για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεβαλογιάννη, η οποία χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της τουριστικής εκπαίδευσης, επισημένοντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής και των σπουδαστών.
1: Με χαρά βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την υπογραφή μιας συμφωνίας που ουσιαστικά είναι η αρχή για ένα μεγάλο οραματικό έργο που είναι η αναβάθμιση, η κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ. Θέλω να πω όμως ότι ήδη έχουμε προχωρήσει ως Υπουργείο Τουρισμού στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες έχουμε την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για τις ΑΣΤΕΚ.
0: Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι οι σχολές του Υπουργείου Τουρισμού διατηρούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι αποφοιτοί τους απορροφώνται σχεδόν άμεσα από τον κλάδο του τουρισμού. Γεγονός που, όπως είπε, επιβεβαιώνει την αξία και τη δυναμική τους.
1: Έχουμε επίσης ολοκληρώσει το νέο πρόγραμμα σπουδών με πολύ σύγχρονες μέσα προδιαγραφές. Άρα, το ένα επίπεδο σπουδών που θα δώσει στους σπουδαστές μας, στους αποφοίτους των σχολών, τη δυνατότητα να είναι πραγματικά προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Μην ξεχνάμε ότι από τις σχολές αυτές της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι απόφοιτοι εντάσσονται αμέσως στην αγορά εργασίας, απορροφώνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δείχνει ότι ήδη είμαστε σε καλό δρόμο και η επιδίωξή μας είναι να έχουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

0: των σπουδών.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να το τονίσουμε ότι οι σπουδαστές μας έχουν πτυχίο επιπέδου 5 που τους δίνει δυνατότητα και επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά για την δυνατότητα να ακολουθήσουν ακαδημαϊκά πορεία, έχουμε προβλέψει νομοθετικά τον ακαδημαϊκό διάδρομο, δηλαδή τη δυνατότητά τους να εντάσσονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις στο τελευταίο έτος ΑΕΗ συναφούς αντικειμένου, άρα τη δυνατότητα να παίρνουν όντως πτυχίο επιπέδου 6 και να συνεχίσουν ακόμα και με μεταπτυχιακές σπουδές.
1: Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Η Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί την αφετηρία ενός μεγάλου έργου για την κτηριακή αναβάθμιση της ΑΣΤΕΚ.
0: Όμως είναι σημαντικά και τα κτίρια και νομίζω ότι γι' αυτό η συμβολή του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με την προσφορά του κατάλληλου οικοπαίδου είναι καθοριστική. Και από εκεί και πέρα πολύ σημαντική είναι και η συνεισφορά όλων, καθώς έχουμε προβλέψει ότι και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί σε όλο αυτό το εγχείρημα να έχει λόγο, γιατί το όραμά μας για να γίνει πραγματικότητα θα χρειαστεί την βοήθεια, την υποστήριξη από πολλές πηγές, από πολλούς ανθρώπους.
1: Η ίδια μάλιστα χαρακτήρισε την περιοχή του Αγίου Νικολάου ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.
0: Που αντιλαμβάνομαι ότι εδώ σε μια περιοχή που ούτως ή άλλως είναι από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, μια περιοχή που ούτως ή άλλως έχει μια ιστορία, υπάρχει η πολύ καλή διάθεση και από τις τοπικές αρχές αλλά και από τους φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα να είναι η συνέχεια στην ιστορία αυτή του Αγίου Νικολάου ακόμα πιο λαμπερή, ακόμα πιο σημαντική για τον ελληνικό τουρισμό.
2: Η Κρήτη κατέχει κομβική θέση στην προβολή και την ταυτότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη από τον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια μάλιστα αναφέρθηκε και στην πορεία του τουρισμού, επισημένοντας την ανωδική του πορεία, αλλά και τις θετικές προοπτικές για το 2026. Σύμφωνα με την Όλγα Κεφαλογιάννη, την τρέχουσα περίοδο η χώρα μας εμφανίζει θετικούς δείκτες τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, με τα έσοδα βάση των αφίξεων να εμφανίζονται αυξημένα.
0: Ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Είμαστε ήδη μέσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως, αλλά η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, η χωρική και η χρονική επέκταση, και αυτό το πετυχαίνουμε ήδη βλέποντας τα αποτελέσματα ήδη από το 2025, που δείχνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση της κίνησης αλλά και των εσόδων στους χειμερινούς μήνες αλλά και στους πλάγιους μήνες. Βλέπουμε προορισμοί όπως και είναι και η Κρήτη να μένουν ανοιχτοί μέχρι πολύ πιο αργά, άρα έχουμε ήδη μια επέκταση της τουριστικής περίοδου στους δημοφιλείς προορισμούς, και σε κάποιους άλλους προορισμούς βλέπουμε και 12-μήνο τουρισμό.
2: Η Κρήτη διαθέτει ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν και στόχος είναι η επέκταση του τουρισμού στο νησί όλο το χρόνο, εξήγησε η Υπουργός, ενώ αναφέρθηκε και στη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης.
0: Αφενός, καμπάνιες ξεχωριστές για την προώθηση του ορεινού τουρισμού. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάνει καμπάνια για την προώθηση της ορεινής Ελλάδας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και εδώ στην Κρήτη έχουμε υπέροχα μέρη στα ορεινά σημεία του νησιού, τα οποία προσφέρονται για εμπειρίες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τώρα υλοποιούμε και ένα έργο που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό, που πάλι επιδιώκουμε ουσιαστικά να προσφέρουμε εμπειρίες στους επισκέπτες 12 μήνες το χρόνο.
2: Η Όλγα Κεφαλογιάννη παράλληλα τόνισε πως υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και συγκεκριμένος ορίζοντας για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναδιαμορφώνουν την Κρήτη συνολικά, εστιάζοντας τα έργα για την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης και για το αεροδρόμιο Καστελίου, που θα πυροδοτήσουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για το νησί.
0: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υλοποιεί έργα τα οποία πολλά χρόνια ήταν πολύ δίκαιο αίτημα όλων των κριτικών. Υλοποιείται αφενός το μεγάλο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυναμική και όθηση στον ελληνικό τουρισμό, καθώς βεβαίως θα λειτουργεί ως ένα διεθνές αεροδρόμιο με πολύ σύγχρονες προδιαγραφές και άρα με δυνατότητες ουσιαστικά να δέχεται πτήσεις από καινούργιες αγορές, άρα όχι μόνο δηλαδή από τις εμπεδομένες, από τις γνωστές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και από τις νέες αγορές που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να ανοίξουμε στον ελληνικό τουρισμό. Και βεβαίως με ένα σημαντικό έργο, όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης, ο οποίος δεν αφορά βεβαίως μόνο τον τουρισμό, αφορά κυρίως και πρωτίστως όλους εμάς τους κρητικούς.
1: Ένα θέμα που προξενεί τριβές εδώ και χρόνια ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων ετοιμάζεται να επανέλθει στο προσκήνιο. Πρόκειται για τη γεώτρηση στον Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ και δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.
3: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοκόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε πριν 10 χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιώσεις πια. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
4: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες στο Ηράκλειο και στην Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης μίλησε στο Sky Κρήτης 92,1 και στην εκπομπή του Κώστα Κεφαλογιάννη, λέγοντας πως η γεώτρηση αυτή θα λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι βασιλιάς και οι γύρω περιοχές. Ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ωστόσο, Μανώλης Κοκοσάλης, μίλησε επίσης στο Sky Κρήτης και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η γεώτρηση.
3: Ήταν μια γεώτρηση μικρή, έτσι, ήταν για 30 κυβικά την ώρα. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες αφορώς για τους ανθρώπους και αφετέρου ότι δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα περβολαράκια τους, αυτά όλα.
4: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
1: Ο κύριος Βουρεξάκης τόνισε πως στόχος είναι η γεώτρηση αυτή να γίνεται μόνο καλοκαίρι, ενώ ο κύριος Κοκοσάλης προτείνει να βρεθούν άλλες λύσεις.
3: Μόνο το καλοκαίρι και 30 κυβικά την ώρα. Που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέφτουν στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
4: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις. Να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερός Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε ΒΠΕ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
1: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να

0: Σε φύγει από τα καθημερινά προβλήματα, καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύσια και με δόντια.
1: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
2: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
2: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Το κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
0: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
8: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
7: Το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
8: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
7: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
8: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
7: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
8: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
7: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
8: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
7: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για να επαναλάβει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις καταγγελίες του για νοθεία και παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία του 2020, ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν για να αρνηθεί την ήττα του στις εκλογές.
9: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
7: Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θα δημοσιοποιήσει απόρριτα έγγραφα που, όπως υποστήριξε, δείχνουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα φακέλους 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Οι Δημοκρατικοί προειδοποίησαν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να αναζωπυρώσει τους ψευδείς ισχυρισμούς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς αντιμετωπίζουν πολιτικές δυσκολίες λόγω του πολέμου στο Ιράν.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλεις στο σύστημα, αλλά και από κάτω, με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Κάμελοτ. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: 9 είμαστε, αλλά όχι μέσα. Κάναμε σαωράκι. Βλαχερονίτισα. Μην σας πάει στα βλαχοχώρια. Είπαμε, νομός Χανίων. Ήρθαμε να πάμε στον Αντρέα, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε τι άλλο. Βόλτα στο χωριό και γεια σας.
1: Δεν
0: πίνετε
1: μία
0: σταλιά,
1: δεν πίνω.
2: Αν βρέξει,
0: να
2: μην πίνετε.
0: Από την Αθήνα.
1: Γεια σας, παιδιά, δεν κάνετε, πες. Δεν τα κάνετε.
0: Γιατί καλό άλλο. Λοιπόν, να σας πούμε,
1: να πάμε να αρτήσει κανητό.
0: Ναι, 7 η ώρα το πρωί την κανητό. Πού είμαστε?
1: Δεν κάνετε, Βλαχερονίτισα.
0: Παραγία μου, 7-8 χρόνια έχουμε να έρθουμε εδώ.
1: Καλά κάνετε. Καλώς ορίστε. Ελάτε που είμαστε να δείτε το μάγαζι, να πιούμε μια τσικουδιά.
0: Κατά τα άλλα δεν πήρε. Τι πάνε τηλέφωνο όλα.
1: Πάμε.
0: Φύγε.
1: Φύγαμε. Πάμε. Έλα.

0: Πάμε!
1: Ρίχτα!
0: Ρίχτα στην κάνα καρδιά! Πάμε, έλα! Έλα!
1: Κάτσε, περίμενε, αδερφέ!
0: Μα δεν μπορώ να ρε, τελείω να το διαγερώ!
1: Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Καταρχά έχουμε να συναντηθούμε 7-8 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ, χαθήκαμε, χαθήκαμε.
1: Αλλιώ άφησα με μαλλιά πιο γοητευτικό σου.
0: Και πώ ακόμα
1: και μπαμπά πλέον για βόλα. Ανδρέα, Χουρδάκη, Βλαχερονίτησα, παλιόμιλο στο μαγαζί. Γιορτή Χοχλίου κάθε πότε μέχρι να κάψει
0: το πρώτο. Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
1: Πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Και πόσα κιλά Χοχλίου κάνουμε τότε?
0: 100 κιλά.
1: Τόσα, τώρα θα κάνει 500 γραμμάρια.
0: Ναι, τώρα θα κάνω και πολύ είναι. Και εδώ σου αέρα, σε παρακαλώ και δεν μπορεί να
1: γίνει. Ναι, όλα εγώ.
0: Είμαι ενεργικό,
1: πόσου βάζει?
0: Σε πληρώνω, σε πληρώνω να κάνω τη δουλειά μα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, παρά μην γελά, μην γελά.
1: Πόσο του βάζει, τι είχε.
0: Βάλε.
1: Εγώ θα ανακατέψω.
0: Μπράβο, μπράβο, σιγά το νυχάκι μην ενώσουμε.
1: Ναι.
2: Όλου σα κάνω.
0: Αυτή θα μέρε την δουλειά του Θεού, κύριε.
2: Α, έτσι.
1: Να πάω να πληθώ και να έρθω.
0: Ναι, πήρε προλαβαίνεις.
1: Ρίχτα, δώστα.
2: Πες τι έχεις να πεις.
0: Το οποίο το έχουμε βράσει στα κουλάκια, είμαστε βρασμένα λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ έχεις αλεύρι, αλάτι.
1: Και δεν το λίβανο.
0: Το τρελό το βλέπουμε. Πιπέρι, ρίγανη.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι έτοιμο γιατί είναι βρασμένο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Τι πίνεις με αυτό, ιδανικά.
1: Κρασί, τσικουριά. Εγώ πίνω τα πάντα, έχω πρόβλημα. Και κρασί και τσικουριά και ουζο πάει, ούλα πάλι. Και το μπειράζει κατεβαίνει, και το μπειράζει κατεβαίνει. Αν μας έφανε κανένα μας κερνούσανε, θα το πίναμε κανένα μπειράζει. Παιδιά, όλα καλά, εντάξει, σας αρέσουν τα χαλιά μας. Να είστε καλά. Για τον χρόνο έχουμε την υγεία μας, θα ξανάρθετε.
0: Τελικά τι θα πιούμε, λέγε.
1: Κρασί.
0: Τίποτα, νερό.
1: Όχι, θα πιούμε κρασί, ήταν.
0: Είπε σε πίνη σήμερα.
1: Θα πιούμε λίγο το παιδί.
0: Τράβο το λίγο να πάει μέσα το.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι, κύριοι.
0: Βολά.
1: Τέλος, είμαστε έτοιμοι.
0: Με τι του τρώσει ο κλειός.
1: Με σκορδαλιά. Εμεί τρώμε σκορδαλιά. Σκορδαλιά δεν έχουμε, αλλά με το σκόρδο σκέτο. Δεν μα νοιάζει, αλλιώ. Αν είσαι να σου πω. Σκορδαλιά
0: δεν είναι το ίδιο. Σκορδαλιά. Περίμενε, ρε. Μοτοκλειφίδα ή με θα μου μάθει.
1: Μοτοκλειφίδα, ναι.
0: Α, όχι το πυρούνι, ανάποδα και το βγάζει το πίσω.
1: Μοτοκλειφίδα, ρε.
0: Θέλω να φάει έναν. Θέλω να φάει να μου δείξει.
1: Πώς το τρώμε στα χανιά, εμείς ξέρεις.
0: Όχι.
1: Θέλω να σου δείξω πριν. Συγγνώμη, να φύγω παρά φύγω να πάω να το μιλήσω.
0: Εγώ θα τρώω έτσι από εδώ.

0: Κανονικά με τον τρολίπανο. Κανονικά. Για να δω πώς τρώσε εγώ γλυό, περίμενε, σε περιμένω εγώ.
1: Πήγαμε για παιδιά, παιδιά, δεν στα μπαίνει αρχόνα, φίλοι.
0: Πήγουμε, άστα Φλόρικα, έπαιρνε κουλτογλυφίδα. Θέλω εγώ χανιώτικα. Εγώ είμαι φαρσαντινός.
2: Ναι,
1: δεν έχουμε να πει, παιδιά, είμαστε στο γνωστό ακόμα.
0: Τζεμπλος εδώ. Ξεκινάμε, περίμενε, περίμενε. Καταρχάς καίει, δεν καίει.
1: Κάηκα, ρε. Άστα, πάστε, το διάλογο. Άστα, μένω τα πούγια με το
0: λιμόνι. Πήγε, τον έπιγε.
1: Με κατάσταση λίγο.
0: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε βήματα. Οι Γάλλοι τους τρώνε με ειδικό αιώνα.
1: Μα είπα στη Γαλλία. Εμείς είμαστε στα Χανιά, εγώ στη Γαλλία.
0: Ποια Χανιά, στα Χανιά είμαστε εδώ.
1: Πλαχερονίτισα.
0: Α, μπράβο. Α, στα Χανιά είναι 30 χιλιόμετρα.
1: 22 θα το πιστεύω. Α, τα φάμε 10, δεν σκουπίζουμε σε
0: πέντε. Εγώ παίρνω το χωριό στο χέρι. Πάρε και εσύ. Εσύ που είσαι Χανιώτης, εγώ είμαι Βαρσαλινός. Πρώτο, εγώ τι κάνω, εγώ γλύφω πρώτα.
1: Σε αρέσει το γλύψο. Κάικα. Θα σε τραβώ όλος. Πάμε.
0: Περίμενε, δείξτε το. Αυτό, πρώτο. Δεν ξέρει, γι' αυτό δεν το βρήκα. Τζάμπα, Χανιώτης, τζάμπα, μόνο πρόλογο είσαι.
1: Δεν ξέρει.
0: Να το βρήκε μετά.
1: Είναι κολλημένο, έχει κολλήσει.
0: Ενώ εγώ. Safe program. Ρε.
1: Πάρε, άπαρ μάλλον.
0: Ρε, ανάλα τους τους έχεις.
1: Πάρε.
0: Ανάλα την τελείωσε.
1: Απ' τη μία τσικουδιά δεν κάνουμε.
0: Έφερε τσικουδιά.
1: Ναι. Πού? Φέρε μια τσικουδιά. Πού είναι η σερβιτό Ρώσο.
0: Κάνα flashback.
1: Φέρε μια τσικουδιά, μαγαζί. Φέρε μια τσικουδιά.
0: Το μεταξύ είναι μόνος του, έτσι, ναι. Με την Ιωνάνη.
1: Και πάλι καλά, και θα ήθελα να φύγω κι εγώ. Τρώγε, πάε.
0: Τι είναι ανάλα τους.
1: Τρώγε.
0: Φέρε μου αλάτσι. Φέρε μου αλάτσι. Μου φέρε εδώ ανάλα τους. Όλο πρόλογο. Όλο πρόλογο. Ρίξε αλάτσι. Α, μπράβο. Έτσι. Τώρα. Τώρα, και, και μια μπύρα παγωμένη.
1: Έλα, παιδιά.
0: Πάντως είναι μπαμπάτσικοι έχουν βάλει.
1: Τέσσερις πέσσερις. Αυτά είναι ντόπια.
0: Κοίταξε, τρώω εγώ που είμαι χωριάτης.
1: Ξέρω να τρώσεις, αδέρφη μου, ξέρω να τρώσεις. Παιδιά, πείτε μου.
0: Όπου το ξύδι είναι χωριάτικο, βαρύ.
1: Ναι, ρε.
0: Τέσσερα μισή κιλά
1: είναι.
0: 4,5
1: κιλά.
0: Εγώ πετάω αυτό το τελευταίο.
1: Το τελευταίο όμως είναι, ναι. Καλή σου όρεξη, Βασίλη.
0: Πότε είναι καλή, κάτσε, έλα εδώ.
1: Έχω πελάτες, εγώ περιμένω πελάτες.
0: Λοιπόν, πότε είναι η καλύτερη εποχή του χωριού. Ιδανικά, χωριός, εποχή.
1: Και προς το καλοκαίρι και
0: καλοκαίρι. Προς το Πάσχα.
1: Ναι, προς το Πάσχα. Και, αυτό, και τώρα είναι καλή, καλοκαίρι είναι καλή.
0: Είναι καλοκαίρι. Ναι. Τώρα που έριξε μια βροχούλα.
1: Ναι, εδώ έχουν φύγει. Εδώ
0: δεν είναι καλοκαίρι καταρχάς.
1: Τώρα δεν είναι καλή όμως η φρέση.
0: Άρα πιούμε μια, έχω να πιω 5 χρόνια τη σκουδιά.
1: Ναι, πιούμε.
0: Από τότε πότε θα δέχω να πιω. Θα βρέψω τα χείλη μου.
1: Ναι, στα χείλη μου.
0: Ψαράκι, από τότε. 7 χρόνια πω, σαν τέτοιο πέφτει, ρε.
1: Ναι, μπράβο, είναι ακυρωσμένη Παναγία μου. Αυτό το γάλα κατεβαίνει. Συνεγιά μου, πάντα χαρέ.
0: Αλήθεια θα την πιω.
1: Συνεγιά μου, πάντα χαρέ. Συνεγιά, παιδιά.

0: Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 200 μόνιμους κατοίκους. Βρισκόμαστε τώρα έξω από το πάλι ποτέ δημοτικό σχολείο της Λαχιορνανίτσας, όπου τώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία 30 χρόνια σε πολιτιστικό κέντρο και είναι ένας ωραίος χώρος εκδηλώσεων, όπου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τη γιορτή του Μπουρεκιού και τη γιορτή
1: της Πότε γίνεται η γιορτή του Μπουρεκιού?
0: Πάντα 13 Αυγούστου.
1: Πάντα
0: 13 Αυγούστου. Και επιλέχθηκε διότι οι γυναίκες του χωριού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση σε αυτό το ωραίο φαγητό. Με αποτέλεσμα να γίνει.
1: Κάνουν κάτι διαφορετικό στο μπουρέκι, όχι? Το κλασικό με φύλλο.
0: Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω. Ναι. Αυγό και σισάμι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Βιώσμο και.
1: Τα κολοκυθάκια της πατάτας και μυζίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από όλα τα παλιά, από όλα τα άχρηστα. Ο Πέτρος ο Παλιατζής.
1: Πέτρος ο Παλιατζής. Α, Παλιατζής πότε
3: πάει. Βγήκαμε γιαγιά στο χωριό και πάνω σε μπαλκόνι. Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ.
3: Το όνομά σου?
4: Αντωνία.
3: Αντωνία, πώς κατεβαίνεις από εκεί?

0: άλλη μεριά. Από εκεί σκάλα.
1: Πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε?
0: 80.
1: Α, είσαι 80. Μόνη μένεις?
0: Ναι.
1: Εδώ μια ζωή.
0: Ναι.
1: Και τι μαγείρεψες σήμερα, πες μου, που είναι μέρα καλή?
0: Μαγείρεψα κοιμά μακαρόνια.
1: Μαγειρεύεις μια φορά τη εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα?
0: Όχι, όχι, μαγειρεύω κάθε μέρα, γιατί...
1: Για ένα άτομο?
0: Ναι, πίνω λίγο.
1: Παραδέχομαι. Άντε, γεια!
0: Το καλό, το καλό, ευχαριστώ.
1: Τι μαγείρεψες, δυο φορές την εβδομάδα φαΐ?
2: Όχι δυο φορές την εβδομάδα.
1: Δυο φορές την μέρα. Δυο φορές την μέρα.
2: Τρώμε το πρωί, τρώμε το μεσημέρι, τρώμε το βράδυ. Το μεσημεριανό είναι και το βραδινό το ίδιο.
1: Τι τρώς συνήθως πρωί?
2: Καμιά φρυγανίτσα, κανένα...
1: Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Πάμε, μεσημέρι.
2: Μπουκαλάκι γάλα.
1: Σήμερα
2: φάγαμε μπουρέκι.
1: Το μπουρέκι το έχετε εδώ, γιορτή, το έχετε από
2: εδώ. Ναι, βέβαια, τι, Βλαχιονίτσα είμαστε.
1: Ωραία. Τι σ' αρέσει το μπουρέκι?
2: Καθίστε να κεράσουμε μια σκουδιά.
1: Δεν πίνουμε
2: αλκοόλ.
1: Γιατί? Νερό πίνουμε. Σκουδιά πίνουμε.
2: Και νερό. Και νερό.
1: Μπουρέκι και το βράδυ τι θα μαγειρέψεις?
2: Το βράδυ μαγειρεύω, παιδί μου. Αυτός θα λέει γιατί. Άστο λέει.
1: Αύριο.
2: Δικηγόρο, δεν είναι ψέματα λέει.
1: Τον έκαψε τον άνθρωπο.
2: Εγώ δεν τον έκαψα, τον αγαπώ, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, εντάξει, χιούμορ. Εγώ να δεις αλήθειες που λέω. Ένα νεράκι, δεν πίνουμε τσικουδιά. Σήμερα μαγείρεψες πολλά?
3: Σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε μακαρόνια και με κοιμά από χθες.
1: 2-0. 2-0. Και άλλα μακαρόνια με κοιμά. Και ένα μπουρέκι.
3: 3.
1: Και πάω παρακάτω.
3: Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και την παρακολουθώ.
1: Να'στε
3: και τα
1: καλά.
3: Κανικά που κάνεις έτσι μου αρέσουν
1: πάρα καλά.
3: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, χάρηκα που ήρθες στο
1: και
3: χωριό
1: καλή
3: μας.
1: Και καλή όρεξη και καλή δουλειά.
3: Και να μας φτιάχνεις ωραία φαγητά να τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Εύκολα κυρίως.
3: Εύκολα, ναι.
1: Θα φτιάξουμε εύκολο.
3: Πού θα το φτιάξετε τώρα?
1: Θα δει σε λίγο.
3: Πού?
1: Έρχεται.
3: Πού?
1: Έρχεται. Κάτσε. Μείνε στην τηλεόραση.
3: Α,
1: μείνε.
3: Κατευθείαν θα το φτιάξει εδώ.
1: Ναι. Κρήτη είμαστε, στα Χανιά είμαστε, στην Βλαχερονίτισσα είμαστε. Κρητικό πιλάφι θα κάνουμε, λίγο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μάλλον. Δεν θα βάλουμε, για όσο να αρέσει, το αρνί. Εμείς θα το κάνουμε με ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, 100% φυτικές τροφές, προστατευόμενο από Έλληνες εκτροφής, από φάρμες εκτροφής. Δείτε το. Κίτρινο, ωραίο, το κόβουμε, θα το μαγειρέψουμε στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά και θα κάνουμε πιλαφιά που λένε στην Κρήτη. Πάμε να το κάνουμε μερίδες.

Επίσης έχουμε ένα τρόπο έτσι ιδιαίτερο, θα δείτε σε λίγο, με κάρβουνα ψήνει. Έχω αυτή την πύληνη γάστρα. Δεν κόβω σε κομμάτια το κοτόπουλο. Στη μέση θα το απλώσουμε στη γάστρα, νεράκι να το σκεπάσει, βράσουμε καμιά ωρίτσα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι. Αν θέλουμε, βάζουμε κανένα σέλινο, κανένα καρότο λίγο να σπάσει και να δώσει γεύση. Κάτω τις φτερούγες. Ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω. Ακουμπάνε πάνω τα μπουτάκια. Εδώ, αυτό. Σκέπασμα με νερό. Αλάτι. Εγώ δεν θα βάλω ούτε σέλινο ούτε καρότα. Θα πάρουμε την καθαρή γεύση από το κοτόπουλο. Θέλει κι άλλο νερό. Αλάτσι, αλάτσι, αληθινό αλάτσι. Από το σφινάρι. Νερό συμπλήρωμα και πάμε φωτιά. Ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο νερό που θα χρειαστεί. Έτσι δεν έχουμε μαγειρέψει. Κοιτάξτε τον κόλπο. Θα το υιοθετήσουμε. Με καρβουνάκι. Ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Έβγαλα τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα τηγάνισα, τα έδωσα λίγο χρώμα όσο μπορούσα στα κουβούλια, αν δεν έχετε ελαιόλαδο. Χωριστά, εδώ τρία μέρη ζωμό σουρωμένο, ένα μέρος ρύζι, καρολίνα, ανακατεύουμε, γύρω στα 18 λεπτά θέλει σαν το ριζότο. Δεν τα αφήνουμε με ζουμί, να μην γίνει στόκος. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θα το δείτε τώρα. Σύσμα λεμόνι και καθίστε ήσυχα και πιπέρι φυσικά.

Η ιστορία του χωριού ανάγεται γύρω στο 1600 και το όνομα Βλαχερονίτισσα το πήρε από την αρχαία Βλαχέρνα της Κωνσταντινούπολης, από το προάστιο όπου μία εικόνα της Παναγίας ήρθε εδώ πέρα τρεις φορές και τρεις φορές με εντολή του Σουλτάνου γύρισε και ξαναγύρισε. Βλαχερονίτισσα λοιπόν, Βλαχέρνα, και είναι εφτάλοφη όπως η Κωνσταντινούπολη, και είναι ορισμένες συγκυρίες που δύσκολο μπορεί να εξηγήσει κανείς, αλλά πάντως είναι ένα όμορφο και ιερό χωριό, διότι έχει κατοίκους οι οποίοι είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι.

0: αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό ημιωρινό, ήταν μακριά από τη θάλασσα. Υπάρχουν εδώ πέρα κτίσματα ενετικά, πολλά αξιόλογα δυστυχώς χαλάσανε είτε από τις βόμβες είτε από την τουρκοκρατία. Ο Τούρκος είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το ένα μπεντένι που είναι εκεί, ήταν δικό του και εκεί ήταν το κύριο σπίτι του. Ένα, δύο, τρία σπίτια και τα χωράφια όλα από εδώ πέρα, δικά του. Εδώ πέρα ήταν ένα μικρό πατητήρι και εκεί άλλο ένα πατητήρι, είχε τέσσερα πατητήρια. Και εδώ πέρα είχε άλλο ένα πατητήρι. Και ήταν ορισμένα σπίτια που διατηρούνται ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τα έχουν χαλάσει, ένα πατητήρι διατηρείται ακόμα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, εδώ ήταν παλιός τουρκικός οικισμός στο κέντρο.
0: Ναι, υπήρχε ο τουρκικός οικισμός, υπήρχε όμως ήταν και ενετικός.
1: Και ενετικός.
0: Έχουν βρεθεί κομμάτια, αντικείμενα. Τα οποία είναι αντικείμενα και μάλιστα και μια πέτρα κάτω στο σχολείο Τετράγωνη που δείχνει πως υπήρχε αρχαία ελληνική πόλη.
1: Καναρίνια είναι όλα. Άσε να τα τρομάξουμε. Ωραία φίλε, αυτά θέλουν δουλειά εδώ πέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα. Πόσα έχει, 30? Αυτά είναι ωραία.
2: 30 μόνο. Δεν βλέπω στο παιδί, είναι δείγμα.
1: Κυρία.
3: Ορίστε.
1: Πόσα είναι?
3: Τώρα είναι λίγα, είναι πολλά.
1: Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν καθάρισμα, θέλουν. Και έχεις και τη φυσική, έτσι, το φυσικό ήχο των πουλιών.
3: Ο άντρας μου, τρελαίνεται για τα πουλιά σου.
1: Α, δεν φαίνεται καθόλου. Τρελαίνεται. Και καλά κάνει. Καφέ παντοπολείο, Όταν ήταν σωστά διαμορφωμένο, γιατί τώρα είναι πτέρμα, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε μέσα, πρέπει να ήταν. Έχουν πιει τσικουδιές εδώ. Ωραίο καφενείο ήταν αυτό παλιά,
3: Καφενείο παντοπολείο.
1: Καφε παντοπολείο.

Αέρας δροσερός να μαγειρέψουμε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικές. Καπνιστή, πανσέτα, φαρμαντονάκι με θυμαρίσκιο μέλι χωρίς γλουτένη παρακαλώ, και επειδή αυτή είναι έτσι λίγο λιπαρή και λίγο πάει προς το βρώμικο με την καλή έννοια,

κάνω λίγο πιο υγιεινό με ζυμαρικά ζέας, με μακαρόνι ζέας. Αρωματίζουμε και το σφορδάκι πίσω με το ελαιόλαδο, το αφαιρούμε και θα δείτε απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά τρως μακαρονάδα. Πάμε. Κόβουμε το μπέικον, πολύ ψιλοκομμένο, ή ζαράκια ή λωρίδες. Τόσο όμως, έτσι να το τσιγαρίσουμε λίγο.

Έχουμε μισοβράσει τα μακαρόνια σε πολύ λίγο νερό. Θα πάρουμε από αυτό το νερό, σε ένα μπολ θα ρίξουμε μουστάρδα, αν θέλετε βάλτε και λεμόνι, αν θέλετε. Εγώ θα βάλω ρόκα στο τέλος, είπαμε να ανακατέψω. Γραβιέρα, παρμεζάνα ιδανικά και τελειώνουμε και τρώμε.

εδώ είμαστε στην πλατεία του χωριού και μπροστά μας είναι το μνημείο των υπερπίστων σε πατρίδας πεσόντων κατοίκων της Μεσσερονίτσας, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 21 Μαΐου εδώ πέρα στο χωριό είχαμε ένα μπορβαδισμό ασταμάτητο, είχαμε μεγάλες μάχες. Το χωριό ήταν στρατόπεδο των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών και των Άγγλων, και πιο πάνω είναι το ύψομα 107, στο οποίο 107 έγινε η μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης, όπου χάνοντας οι συμμαχικές δυνάμεις το 107, το μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου, εχάθησε η χειρολεξία για το αεροδρόμιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάτι το οποίο στιγμάτισε την όλη μάχη της Κρήτης, αυτό το οποίο έγινε στο ύψομα 107.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα ελατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερμα.

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, με τον κύριο που έχουμε μπροστά μας έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Όχι, βέβαια, θέλω στο φίλο μου τον Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε στο δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερσι.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα. Φυσικό.
0: Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερως οι φυσικές, πάμε.

0: Μη μου ζητάτε να σας πω που είμαστε. Είμαστε κάπου στη Θεσσαλία. Όποιοι έχετε δει εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο θα καταλάβετε. Λοιπόν, φυσικό καλός. Είμαστε στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά. Εμείς για χόρτα είπαμε να πάμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε και αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα το δούμε. Stop τώρα. Γυρίζω.
1: Για τον καταράκτη.
0: Ναι.
1: Είναι ανεξερεύνητος ο κόμμα.
0: Ανεξερεύνητος. Γι' αυτό δεν λέω εγώ που είμαστε.
2: Πάμε σιγά σιγά αποσυστικά.
0: Κοιτάω.

0: μέσα στο πουθενά, μέσα στη φύση, εδώ που δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα δει ένα τέτοιο θέαμα, όσο μάλλον ένα τέτοιο μικρός ο καταράκτης, αλλά για το σημείο που είμαστε είναι παράξενο και περίεργο και λίγο παράλογο, αλλά δημιουργήθηκε όταν έχει πολύ νερό είναι σε τρία κομμάτια, σε τρία σημεία. Ένας είναι αυτός που βλέπουμε μπροστά, δύο δίπλα που δείξαμε. Ναι, με το πολύ νερό που κατεβάζει, ε.
1: Ναι, όταν κατεβάζει πλέον είναι
0: τυφλής. Χόρτα που θα βρούμε. Χόρτα θα βρούμε.
1: Θα βρούμε, θα πάμε τώρα για χόρτα.
0: Αλλά κάναμε μια...
1: Είδαμε στη φύση να μην πάρουμε χόρτα, τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, κάναμε μια στάση έτσι αναψυχής.

Λατρεμένα, αγαπημένα προϊόντα Ζουριδάκι. Έχω σκιοφιχτά, έχω παξιμάδι, έχω ελαιόλαδο. Θα κάνω μια κριτική σαλατάρα να τρώτε όλο το καλοκαίρι. Φάτε και το χειμώνα, γιατί θα έχετε καλές ντομάτες για αυτές που έχω εδώ. Θα βάλουμε ατζούγια, θα βάλουμε τουρσιά. Εύκολη είναι. Θα βράσετε τα σκιοφιχτά, δεν θέλουν πολλή ώρα, γύρω στα 15 με 17 λεπτά.

μου πολύ καλά δεν καθένα. Λοιπόν, πάμε. Τα σκιοφυκτά είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και μην νομίζω ότι κάνω πλάκα. Θέλουν 15 με 17 λεπτά, έτσι. Και σε χαμηλή φωτιά να μην διαλυθούν. Ξεκινάω τώρα. Βάζω πάνω το τρίφτη και παίρνω τρίμα ντομάτα. Ουπ, πάμε αλλιώς. Ξεκινάμε. Δεν την κόβω την ντομάτα με ζαράκια. Θέλω να κάνω σάλτσα. Φρέσκια ντομάτα φυσικά. Μπείτε λοιπόν και κλικάρετε στο zouridakis.gr γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Έχουμε και ελαιόλαδο εδώ, κριτικότατο. Αλάτι. Πιπέρι σπασμένο χοντρό. Για ένα εδώ. Κριτική σαλάτα χωρίς κριτικό αγγούρι γνωστού. Θα το κόψω ροδέλες έτσι παραδοσιακά. Χωριάτικα. Ξηδάτες ελιές κριτικές. Πιπεριά, κέρατο ή κατσίκα που λέμε στο χωριό μου. Πάμε για αυτή λίγο έτσι διαγώνια. Με το σαντόκου, το φορζέ εδώ το αγαπημένο μου. Τι σοπινέλ. Αγαπάμε να κόβουμε με μαχαίρια ο πινέλ. Πόπο σαλατάρα. Να τρώει όλη η οικογένεια. Γευματάρα. Η σαλάτα θέλει ρίγανη, θέλει καλή ρίγανη. Όπως θέλει και ένα τουρσί καλοκαιρινό, τουρσί γλιστρίδας, από τα χεράκια μου. Στείλτε μου μήνυμα να σας πω τη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε και κάπαρι, ξίδι, εγώ προτιμώ το μιλόξιδο. Μας έμεινε να ανακατέψουμε, να στήσουμε με ατζούγες, και να θερματίσουμε ή να βάλουμε και ολόκληρα αυτά τα υπέροχα βραβευμένα παξιμάδια με λάδι και ρίγανη. Έχει και με ντομάτα. Είπαμε, zouridakis.gr. Μπείτε στο e-shop του. Εκτός από αυτές τις υπέροχες ατζούγες, μπορείτε να βάλετε και γάβρο μαρινάτο, μπορείτε να βάλετε και παστό κολλιό, μπορείτε να βάλετε και ρέγκα, ό,τι αλείπαστο σας αρέσει, Και λίγο λαδάκι πάνω για τη γεύση από την κονσέρβα. Yes, σαν κρουτόν.

0: Μαστιφίσε και βρει. Δεν ανοίγει. Ο όπινελ δεν ανοίγει. Έχει δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ. Γύρισε το. Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Και άνοιξε τον.
1: Ωραία.
0: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Και βρήκαμε.
1: Ζώχια. Αυτά γίνονται και βράζονται τα ζώχια που βράζει το πιο γλυκό χόρτο που
0: χόρτο.
1: Υπάρχει. Το πιο γλυκό χόρτο είναι το ζώχι.
0: Έχει αγκάθι αυτό.
1: Ναι, δεν είναι γελωνία αυτό, είναι πολύ μαλακό.
0: Τα γαϊδουράγκα θα ποια είναι.
1: Είναι άλλα. Αυτά είναι ζώχια. Αυτά που γίνονται, βράζονται μαζί με ραβίκια και γίνονται το καλύτερο. Oh. Ζώχος δηλαδή. Το καλύτερο.
0: Σαν λουλούδι είναι.
1: Και μέσα η γάλα. Κοίταξε εδώ, βγάζει το γάλα κάτω.
0: Το γάλα, ε.
1: Ναι. Και αν το κόψουμε και πιο κάτω, θα βγάλει και ξανά γάλα εδώ. Είναι λίγο προς το πικρό τώρα του.
0: Πικρό,
1: στο
0: άλλο,
1: ε? Ναι.
0: Θεραπευτικό. Αυτό εδώ είναι ζώχι μικρό. Βάρω τον οπινέλ μου και το ξεπατώσω. Εύκολα. Αυτά εδώ τι είναι τώρα.
1: Αυτά λέγεται σπανάκι.
0: Είναι το άγριο, το άγριο, το σπάνιο σπανάκι.
1: Το σπάνιο, το σπανάκι.
0: Το οποίο, το σπόρο.
1: Κάνει μεγάλα φύλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το σπόρο το βγάζουμε από αυτά εδώ τώρα. Αυτό το άφησε για σπόρο τώρα. Αυτά εδώ, όλα αυτά θα βγουν σπόρους. Όλα αυτά εδώ. Από αυτό θα πάρουμε το σπόρο τώρα για να σπείρουμε την. Είναι φυταριά τώρα αυτό για σπόρο τώρα αυτό. Και κάνει πάρα πολλά σπόρια. Πάρα πολλά σπόρια. Κοίταξε πόσα σπόρια κάνει. Μπορεί να σπείρει με αυτό μισό στρέμμα.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, με αυτό το σπόρο που θα βγάλουν όλα αυτά τα φυτά.
0: Άγριο σπανάκι.
1: Αυτό πέφτει μόνο του και φυτρώνει μόνο του.

0: έχουν σπείρει. Φύγεται
1: από μόνο του.
0: 10 χρόνια βγαίνει μόνο του.
1: Ναι. Πέφτουν τα σπόρια σαν τα μανιτάρια.
0: Να κρατήσουν σπόρο να μην το χάσουν. Για να σπείρουν τώρα αρκετό. Τώρα αυτά τα φύλλα να τα κάνει σαλάτα γίνεται πιο καλύτερο.
1: Ομοί.
0: Ναι, ομοί σαλάτα.
1: Κόψε να μου δείξει τι τρώμε από αυτό.
0: Ε?
1: Κόψε τι τρώμε από αυτό.
0: Καταρχήν και όλο το τρώμε, αλλά τρώμε ειδικά τα φύλλα.
1: Τα φύλλα, ε.
0: Τα φύλλα, ναι. Τα φύλλα από αυτά. Φύλλα από αυτά γίνεται η καλύτερη ομή σαλάτα. Ορίστε. Τώρα όσο μεγαλώνει το φυτό, μικράνουν τα φύλλα μετά. Όσο είναι χαμηλά, τα φύλλα είναι 4 δάκτυλα, κάτι και. Τόσο μεγάλα γίνονται. Και είναι παχύρευστο το φύλλο. Είναι σαν το σπανάκι, αλλά είναι πολύ πιο παχύρευστο και πιο γλυκό από το σπανάκι.
1: Πιο γλυκό.
0: Ναι, πολύ πιο γλυκό από το σπανάκι. Φέρνει τζάνι να τα βάλουμε μέσα.
1: Έρχομαι. Μάζεψε και κρεμμύδια φρέσκα ο άνθρωπος. Συνοδέψε με τη σαλάτα.
0: Αυτά είναι φθινοπωριάτικα τα κρεμμυδάκια. Πέρασαν το χειμώνα όλων.
1: Βγείτε στη φύση, μάθετε τι έχει φύση και βάλτε το στο στόμα σας. Μην παίρνετε όλα τα χημικά. Καλά δεν λέω. Σεμινάριο σας κάνουμε σήμερα φυτολογίας.
0: Όλη στη μύρισα, τι ώρα μύρισα.
1: Άγρια ρίγανη. Α, τελείως διαφορετική η μυρουδιά της.
0: Η άγρια ζουκνή δεν είναι αυτή εδώ.
1: Δείτε, δείτε. Και άγρια ζουκνίδα που μόλις την πιάσω εγώ.
0: Άγρια τσουκνίδα.
1: Εκτός από τις πίτες τρώγεται και σαλάτα. Δείτε. Δεν μυρίζει ζουκνίδα, αλλά αγγυλώνει που λένε και στα χωριά μου. Και αυτό.
0: Ρίγανη και αυτό.
1: Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Και άλλη ρίγανη. Και μου υποσχέθηκες ότι θα βρούμε και σπαράγγια. Γιατί δεν είσαι σίγουρος.
0: Ναι, θα βρούμε και σπαράγγια. Ναι.
1: Yeah. Και άμα δεν βρούμε δεν πειράζει.
0: Θα ήδη... τα βρούμε, όχι, βρούμε πολλά.
1: Ήδη δείξαμε πολλά
0: πράγματα. Θα μαζέψουμε και όλα για σαλάτα.
1: Mm.
0: Θα μαζέψουμε και σαλάτα.
1: Πάμε. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε.
0: Λοιπόν, η άγρια μολόχα.
1: Μολόχα.
0: Μολόχα είναι η μέτα.
1: Μέτα, ε.
0: Εδώ είναι η μέτα εδώ.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι ημιορεινό. Δείτε. Εδώ χιονίζει με το παραμικρό, ε. Χιονίζει και την άνοιξη, να ξέρετε.
0: Τώρα, εδώ έχει όμως όλα τα αρωματικά. Εδώ είναι η μολόχα.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πολικό μου.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πουλίκουμπο εδώ. Έτσι λέγεται, πουλίκουμπο λέγεται αυτό εδώ. Αυτό λέγεται πουλίκουμπο το οποίο κάνει πολλούς κόμπους.
1: Το πολύκομπο δίπλα που κάνει πολλούς κόμπους. Τι μυρουδιά έχει το πολύκομπο?
0: Είναι τόσα φυτά εδώ.
1: Πόπο αρώματα.
0: Όλα αρώματα είναι, όλα αρώματα είναι.
1: Αυτά είναι και αφέψιμα αλλά μπαίνουν και μέσα σε πίτες ας πούμε. Σε φαγητό.
0: Ωραία,
1: αυτό πάλι τι είναι?
0: Το χρησιμοποιούν για κάποια φαρμακευτική.
1: Για να μυρίσω.
0: Ιδιότητα.
1: Βασικά και η άγρια μέντα δεν έχει καμία σχέση με τη μέντα που μυρίζουμε. Τελείως διαφορετική. Αυτό εδώ τώρα.
0: Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο έχει μια ωραία άλλη.
1: Κάτι πιο άγριο αυτό. Πιο
0: άγριο.
1: Πιο σκληρό.
0: Πιο φυσικό.
1: Ναι. Αυτή πιο strong. Είναι το ίδιο για να δω.
0: Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω είναι όλο αρωματικά φυτά. Έχει αυτά. Άγρια αρωματικά φυτά.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Εδώ πιο ψηλά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα. Η μέντα, το πολύκοπο, όλα αυτά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα.
1: Μέντα, πολύκοπο. Δείτε. Τι έχω.
0: Πόσο βρήκαμε, 4 βρήκαμε.
1: Ναι. Βρήκαμε ρίγανη άγρια. Μέντα, άγρια. Πώς το είπες, πολύ. Πολύκοπο.
0: Πολύκοπο. Αυτό είναι άλλο πάλι. Φυτό το οποίο και αυτό αρωματικό είναι.
1: Και άλλο και αυτό μοιάζει με άγρια ρίγανη.
0: Όχι, άλλο.
1: Αλλά είναι άλλο. Κοιτάξτε ρε παιδιά.
0: Κοίταξε εδώ.
1: Κοιτάξτε τι ομορφιά έχει βασικά. Δείτε. Πίστευτο.
0: Και αν ψάξουμε όλο σε αυτό το μέρος, θα δούμε ό,τι αρωματικό φυτό έχει. Είναι όλα αρωματικά φυτά.
1: Οι ανθοδέσμοι της φύσης από μένα για σας. Άγρια τσουκνίδα η οποία έχει μεγαλώσει και ακριβώς κάτω,
0: δίπλα, κάτω
1: είναι η τσουκνίδα την οποία βάζουμε στις πίτες κτλ. Κτλ.
0: Όταν μεγαλώσει.
1: Θέλει γαντάκι. Κάποιοι βέβαια την πιάνουν και έτσι, δεν ξέρω.
0: Πώς.
1: Έτσι, χωρίς γάντια.
0: Όχι, την τρώω έτσι.
1: Την πιάνεις.
0: Τρώω στην κορυφή, ορίστε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σε τσιμπάει. Και την τρώω.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Αχ, να, Αγία μου.
0: Το καλύτερο, ναι. Εγώ τρώω.

0: μία-δύο την ημέρα τρώω. Ειδικά άμα είναι τρυφερή.
1: Αυτά είναι πιο τρυφερά. Θα κοιτάξω πιο τρυφερό.
0: Όχι, θα τρώω γιντάνιτα. Αυτό το γιντάνιτα. Το πιο υγιεινό φυτό.
2: Δεν υπάρχει. Είναι λένε.
0: Για το ορικό.
2: Για το ορικό. Ναι. Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης, έτσι το λένε.
0: Ναι.
2: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Αυτό και.
0: Είναι πολύ γευστικό
2: αυτό. Και η γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι άμα το τρώω στο τρώω. Πικρίζει λίγο, αλλά είναι τόσο γευστικό όσο αφήνει τέτοια γεύση στο σώμα.
2: Στο τέλος.
0: Που είναι ευχάριστη.
2: Καταλαβαίνετε τώρα, όταν τα ζώα τρώνε όλα αυτά εδώ τα αρωματικά και ό,τι υπάρχει στη φύση και δεν τρώνε φυτοφάρμακα κτλ., τι αποτέλεσμα έχουμε στο τραπέζι μας, τι αποτέλεσμα έχουμε γευστικό και φυσικά στην υγεία μας. Άλλο να τρως τώρα πρόβατο και αρνί θεσσαλικό εδώ με αυτά τα αρώματα και άλλο να τρως, να μην πω από πού. Κάποιοι τα λένε αμβρονιές, κάποιοι τα λένε ομβριές, κάποιοι τα λένε σπαράγγια. Βράστε τα, πιείτε το νερό.
0: Σαλάτα γίνονται.
2: Σαλατούλα με τα αυγά, ομελέτα.
0: Θα κόψουμε κι άλλα.
2: Ναι. Λίγο βράσιμο και δεν πετάμε το νερό. Λίγο λεμόνι είναι φάρμακο. Ναι. Πώς κάνει από πάνω.
0: Σκάνε από πάνω τα πόσο τα σώδη είναι κάτω και από πάνω.
2: Έτσι.
0: Σκάει το σπαράγγι.
2: Αυτό τώρα ολόκληρο μέχρι που κόβεται. Όσο πιο ψηλά.
0: Όσο πιο ψηλά, όσο πιο τρυφερό.
2: Έτσι. Το άλλο δεν τρώγεται.
0: Σπάζει με το χέρι, ορίστε. Δεν χρειάζεται από τη μαχαίρα ή τίποτα το κόβει. Από εκεί κάτω μετά σκληραίνει. Τι κόβει μετά. Τα μικρά.
2: Τα δίπλα. Τα παρακλάδια.
0: Τα
2: παρασπάραγγα.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι τα πιο τρυφερότερα ακόμη.
2: Για πες μου αυτό τώρα ότι αυτές δεν είναι σπαραγγές, απλά μέσα αυτά προσπαθούν να βγουν στο φως για να...
0: Στο φως, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι η ρίζα, είναι, είπαμε, κάτω από το δέντρο, από το κάθε δέντρο, να είναι σκιά από κάτω η ρίζα.
2: Μπράβο.
0: Και προσπαθούν να βρουν τον ήλιο.
2: Μπράβο, για να βγουν πάνω και να γίνουν...
0: Να βγουν τον ήλιο, ναι.
2: Και περνάνε, τα κόβουμε όπου μέσα, είναι τρυφερά.
0: Περνάνε μέσα από το δέντρο αυτό, όσο ναι. Πυκνό και αν φαίνεται. Για να βγουν πάνω για να τα χτυπήσει ο ήλιος.
2: Όταν σταματάει να γίνεται τρυφερό εκεί, δεν το κόβουμε. Όχι, το κόβουμε μέχρι εκεί που είναι τρυφερό. Που είναι...
0: είναι τρυφερό, ναι.
2: Έτσι.
0: Όχι, αυτό το τρυφερό. Εδώ. Κόβουμε την κορυφή. Που κόβεται με το χέρι, δεν χρειάζεται μου τη μαχαίρι ή τίποτα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κρίζα τη Βιλανιδιά.
2: Σηκώνουμε και κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Αυτό. Αυτό.
0: Κοίταξε, εδώ μέσα κι άλλα.
2: Ολόκληρο.
0: Δείξει τη ρίζα εδώ λίγο, να δεις τη ρίζα που είναι η ρίζα, είναι κάτω.
2: Περίμενε να έρθω.
0: Ρίζα της Βλανιδιάς.
2: Να πω.
0: Στη σκιά.
2: Είναι μέσα στη σκιά εδώ.
0: Και προσπαθεί να βγει απάνω τη Βλανιδιά να το χτυπήσει ο ήλιος.
2: Αυτό τώρα όλο το μεγάλο είναι σπαράγγι, όλο.
0: Ναι, ναι, όλο σπαράγγι.
2: Εδώ. Ναι, πάμε,
0: ναι,
2: πάμε. Εδώ. Δείτε.
0: Και αυτά εδώ. Και τα κόβουμε, είναι πολύ τρυφερά αυτά που είναι μέσα στη σκιά. Είναι πάρα πολύ τρυφερά. Όταν λέμε τεφερά, λέμε πάρα πολύ τεφερά, Βασίλη. Αυτά κόβονται και πιο χαμηλά.
2: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα που βρήκαμε, ε.
0: Ναι, ναι. Αυτή ήταν μέσα στη σκιά. Εδώ είναι μέσα στη σκιά. Μπορείς να τα φας και είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Έχει.
2: Ούτε τα πλένεις τίποτα, τι να πλένεις, πες.
0: Τι να πεις, στη φύση είναι έξω.
2: Έτσι.
0: Τα πιο τεφερά που υπάρχουν.
2: Είσαι,
0: που βρήκαμε, δηλαδή, είναι αυτά τα πιο τεφερά. Γιατί τα βρήκαμε από κάτω στο. Και αυτό τρώγεται, αλλά είναι πιο σκληρό κάτι, γιατί πήραμε μόνο εμείς το...
2: Κοιτάξτε. Εμείς μεγαλώσαμε με τα κιγκέρια.
0: Το ξεφλουδάμε εδώ.
2: Λοιπόν, κιγκέρι, το πηγαίναμε μικρή, ήταν το σνακ μας, λοιπόν. Πηγαίναμε έξω στη φύση, το κόβαμε, θα γυρίσω εγώ τώρα να δείτε, μισό λεπτό. Είναι αυτό το κιγκέρι.
0: Ναι. Βγάζουμε τη
2: Βγάζει
0: φλούδα. Μένει το άσπρο το...
2: Εσείς τι βάζατε, αλάτι?
0: Αλάτι, ναι, αλάτι. Ξυδάκι.
2: Ναι.
0: Βγάζουμε τη φλούδα εδώ. Έτσι εδώ βγάζουμε τη φλούδα. Και μένει το άσπρο όλο.
2: Μπράβο. Έρε πόσα χρόνια πίσω με γύρισες.
0: Κοίταξε τι ωραία που είναι πράγματα. Αυτό να το κάνεις και σαλάτα δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Άντε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κιγκέρι εκτός από εμάς εδώ που μεγαλώσαμε με αυτά.
0: Το κιλοδάκι είναι πολύ ωραίο. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο τρυφερό είναι. Ορίστε.
2: Έχω να δοκιμάσω από πολύ μικρό παιδί. Αλήθεια σου λέω. Για κόψτε με λίγο ή δεν γίνεται τώρα.
0: Γίνεται, βεβαίως. Πάρε την μπροστά εδώ που είναι. Όχι. σπάσω, σπάζει. Είναι πολύ μαλακό. Ορίστε. Αυτό γίνει σαλάτα τώρα. Μελαδάκι, μυξιδάκι.
2: Α, βάζει και τα διαστή και λάδι.
0: Ναι, κανονικά. Γίνεται μια σαλάτα φοβερή δηλαδή.
2: Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή μετά από τουλάχιστον 35-40 χρόνια.
0: Θα δοκιμάσω και κύριε.
2: Και να ταξιδέψω στις παιδικές μου μνήμες.
0: Σε ευχαριστώ. Πώς φαίνεται?
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι... Αυτό, πήγα κατευθείαν πίσω.
0: Κατευθείαν πίσω.
2: Την κέρια. Πω... Με τι τρεφόμαστε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ποιο. Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απογειώσουμε τον χαλβά του μπακάλι. Ξέρετε ποιο είναι ο χαλβά του μπακάλι, ε? Το μακεδονικό. Λοιπόν, έχω μήλα ζαγορίν, έχω ξηρούς καρπούς, έχω λεμόνι και θα τον κάνουμε, ναι, στα κάρβουνα, σαγανάκι μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ξεκινάμε γρήγορα, με μήλο πρώτα. Όσο πιο λεπτές φέτες, μήλα ζαγορίν. Κόκκινα μήλα ζαγορίν. Δείτε, αυτό θέλω. Τσιγαρόχαρτο. Τώρα, αν δεν μπορείτε, εντάξει, και λίγο πιο. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer. Εδώ. Φαίνεται το μαχαίρι μας. Φουντούκια. Τα χοντροσπάω ή τα χοντροκόβω. Χαλβάς με κακάο εγώ, πάρτε και με βανίλια, πάρτε ό,τι θέλετε. Το κόψω σε ζάρια. Θα βάλουμε κάτω στην επιφάνεια αλουμινόχαρτου και λαδόκολλας φέτες μήλου. Χαλβά. Να καλύψει όλη την επιφάνεια. Μήλα από πάνω. Αγαπάει την κανέλα, θα ρίξουμε και κανέλα, θα ρίξουμε ξύσμα λεμόνι, τα φουντούκια και θα ψήσουμε. Και σας επιφυλάσσω και κάτι για το τέλος. Τελειώνουμε κανέλα και σφραγίζω.

0: Ελπίζω να είστε καλά. Για εδώ.
1: Φούσκωσε. Ακούγεται. Και θα τολμήσω.
0: Α, καίκα. Να το βγάλω. Και έχω εδώ βουτήματα αμυγδάλου για να τα σπάσω πάνω για να το κάνουμε άλλο. Ανοίγω. Ωραία, φίλε. Είχαμε δυνατή φωτιά και έγινε γρήγορα. Ελπίζω να μην το κάψαμε. Όχι, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε. Αυτό. Και μέλι θα ρίξω από πάνω τώρα. Κρυματίζω από πάνω πατσιμάδια. Λίγο χαρουπόμελο ή μέλι. Σταγόνες λεμονιού ή και λάιμ. Και καλή σας απόλαυση.

0: είπαμε, όταν θα βρισκόμαστε και θα περνάμε από τη Θεσσαλία, θα κάνουμε στάση στο Γούναρι. Θα παίρνουμε το χαλβά μας, θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θα κάνουμε και μια συνταγή. Έχουμε κάνει χαλβά. Έχουμε δείξει πώς γίνονται οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες και τι έμεινε τώρα. Τσουρέκι. Τσουρέκι επίσης παραδοσιακό. Δεν τρώγεται μόνο το Πάσχα το τσουρέκι όπως συνηθίζεται. Είναι ένα γλύκισμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο τρώγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ κάνουμε τη ζύμη την παραδοσιακή, σωστά, η οποία έχει μέσα αλεύρι σκληρό, βάζει μαστίχα μαχλέπι να υποθέσω,
1: ναι, ναι.
0: Βούτυρο,
1: λίγο βούτυρο,
0: ναι, και αφήνει αυτό όλο το μείγμα πόσες ώρες να φουσκώσει, γιατί
1: γύρω,
0: πρώτη
1: γύρω στη μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα να γίνει,
1: ναι,
0: έτσι. Για πιάσω το λίγο να δούμε.
1: Τώρα είναι βαμπάκι.
0: Βαμπάκι.
1: Το ξεφουσκώνουμε.
0: Βαμπάκι φαρσαλινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι η δεύτερη φάση του.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Έτσι.
1: Το φτιάξαμε μια φορά, το χτυπήσαμε στο μίξερ μας σε αργή ταχύτητα. Το αφήσαμε μια μισή ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει. Το βγάλαμε. Το πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Σε φλεξούδες το κάνουμε.
0: Και πάει στόφα.
1: Στόφα. Μια μισή ώρα,
0: ψήσιμο.
1: Κάλτσιμο, ψήσιμο.
0: Όλα αυτά τώρα θα ζυμωθούν και θα μπουν στόφα. Η στόφα 45 βαθμούς για μια μισή δύο ώρες. Να φουσκώσουν και μετά τι θα κάνουμε. Θα τα ψήσουμε στους πόσους. 160. Για πόση ώρα. 35 λεπτά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι απατεώνες. Να το ξέρετε. Με στείλανε να πάω να ξεκουραστώ, δώσαμε ραντεβού και ο τριαντάφυλλος, εγώ θα τον δώσω κανονικά, δεν έχει να κάνει. Και ο τριαντάφυλλος τα έβγαλε γιατί φουσκώσαν οι τάχα μου, φουσκώσαν νωρίτερα. Τα άψησε, αφού τα πέρασε με το βουλάκι και το φιλί αμυγδάλου. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε το αποτέλεσμα, δείξω το δικό μου το, είναι πιο special, το κρουασάν θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και τα λέω κρουασάν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαστε έτοιμοι, ξεφουρνίζουμε! 3, 2, 1. Αυτό είναι το δικό μου. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Έτσι μου έρχεται να το φάω. Να το σκίσω στη μέση και να βάλω μαρμελάδα. Μένω μου αρέσει μαρμελάδα, ή μερέντες και τέτοια πράγματα, φλόρικα. Θέλω αληθινά, θέλω τη μαρμελάδα για άλλος. Παίρνω το κρουασάν μου που λέγεται τσουρέκι. Για κάποιο λόγο έχω φάει κι άλλο με εγώ και ένα ρέγιο. Θέλω παράδοση. Θα το τυλίξει η Γιώτα. Έχει βάψει νύχι πασχαλιάτικο. πω παιδιά, πώς μυρίζει. Γούναρες, εκτός από χαλβά, κουραμπιέδες, παγωτό, γλυκά, σιροπιαστά. Τη Παναγία στα μάτια. Κάθε φορά που θα περνάω από τη Θεσσαλία θα σταματώ εδώ, θέλει δεν θέλει. Παίρνω το τσουρέκι μου, πέρα από την πλάκα. Και είπαμε, δεν τρώμε τσουρέκια μόνο τον Πάσχα, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το τσουρέκι δεν έχει εποχή.
2: Σχεδόν έτοιμο. Πώς είναι, μας είναι έτοιμο. Τώρα περιμένουμε να μιλάμε.
3: Όχι, σου φαντιέσαι όλα, δεν
2: είναι όλο.
0: Ο κόσμος έρχεται εδώ να πιει καφέ, να πάρει τσουρέκια, έρχεται να πει τις ιδέες του. Λοιπόν, κάθε μέρα εδώ στο Χρήστο.
2: Κάθε μέρα.
1: Πρωί απόγευμα.
0: Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό εκτός από το χαλβά. Τι αγαπάτε πιο πολύ, το γαλακτομπούρεκο, κάνει καλό γαλακτομπούρεκο, έτσι. Και το καλοκαίρι παγωτάρα.
3: Ο Δημήτρης το καφέ, ο Δημήτρης καφέ.
0: Δημήτρης κάθε μέρα καφέ, ελληνικό.
1: Πρωί απόγευμα.
0: Ελληνικό ή...
1: Ελληνικό, ελληνικό μερακλήδικο.
0: Δεν είναι πολύ καλό παιδί.
1: Ο πρώτος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά στην επαρχία Βαρσάλων.
1: Ο πρώτος.
0: Ναι. Πρώτος δεν είναι, αλλά κοντεύει να τον φτάσει. Γελάει.
1: Έλα φίλε.
0: Τι να κάνω κι εγώ, παλεύω με ένα χέρι. Και τσουρέκι, και τσουρέκια, και χαλβά πάλι. Και καλό καλοκαίρι.
1: Καλή αντάμωση φίλες, ευχαριστούμε.
0: Και τα λέμε. Φεύγω, καλή. Δεν λέω που πάω όπως πάντα.
1: Yeah.
0: Bye. Με τσουρέκια, με χαλβάδες, πάντα φεύγω γεμάτος από εδώ, γιατί είναι ο καινούριος μου, καλός μου φίλος ο Χρήστος. Γεια. Yeah.

0: 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκή. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά το
0: νερό. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό
1: είπες τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για τον Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας
1: στο
0: Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός,
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγέτη, ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο παπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέει και το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια, όμως, ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στη Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά
1: σαν Μαρία. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, θυμάμαι είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
0: Γέρας
1: στο δωμάτιο. Ήταν ας πούμε μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
0: Ανήκεις στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
1: Ναι, βέβαια, όφι.
0: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια ξέρω, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει «Μα μόνο Όφη». Δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
0: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
1: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
0: να βγεις να περπατήσεις δηλαδή, αυτό εννοώ.
1: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία
0: σκύλος, μεγάλη
1: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
0: Μεγάλη.
1: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
0: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
1: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
0: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακύρωσες, θα τον ανακύρισες δημότημα Λευιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Έκατα δύσκολα σε ονόματα.
1: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
0: Ας πούμε.
1: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
0: Στον Γκέρα. Λογικό.
1: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
0: σου βγάζει.
1: Βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει
0: να
1: έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή εκφράζει τη φιλοσοφία.
0: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?
1: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
0: Πήγε στο Βόλο.
1: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
0: Στην Τρίπολη,
1: στη Λιβαδιά φέτος.
0: Στον Επαναληπτικό.
1: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος, πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
0: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό.
1: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιωθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
0: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή
1: αδερφός μητέρας
0: μου.
1: Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αρασιτέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
0: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
1: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
0: Δημότες.
1: Διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
0: στις
1: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία?
1: Γλωσσολογία...
0: Μπαμπινιώτης.
1: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
0: Τα βιβλία, εντάξει.
1: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου. Γλωσσολόγο.
0: Γλωσσολόγο.
1: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά. Παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω αυτή τη δική μου ζωή.
0: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
1: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
0: Έχεις ένσημα.
1: Έχω ένσημα.
0: Να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
1: Και από την δική μου ζωή έχω.
0: Είναι πολύ άδικο αυτό.
1: Εντάξει. Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα.

γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, μια πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που

0: τα πρώτα βήματα ναι, ναι. και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσεις τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους, δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό, και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπων δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπων δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε. Το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω, επομένως.
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και
0: της ΠΕΔ. Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Και φίλου. Ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπη, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Κοίτα, όπως λέμε και με το Λευτέρη, το παιδάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, τα πολλά.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας, συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να, με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το ποδήλατο στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν

0: είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της, ας πούμε, περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό,
0: δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Κοιτάω από θέμα σε θέμα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, έχουμε, δηλαδή
1: η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες, αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφι σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα είχε έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως τότε τα μάτια με την Αθλέτικο. Προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκρα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις. Η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που. Εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές, ήταν στιγμές αγρίτη. στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάντα. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β, Γ, Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα...
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι, ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στο Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος θα
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλαος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και

0: Είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Είναι... Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα της
0: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χριστό Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσδιορίζω παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι.
0: Έχω.
1: Ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αλλά έχω τα... συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση.
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους, ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει, θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε, γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχες έφαγα, δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με

0: διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και με παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου, του Ρεκλήνη θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές στη σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Την πρώτη φορά, το 19, είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού? Το να κάνεις ζάφτη, δηλαδή, τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι ναι, σημαίνουν ναι, όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικός χαφ ή επιθετικός
0: χαφ. Αμυντικός χαφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι... Είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι φόδελε.
1: Είναι Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτραρες?
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
0: όλα
1: στίχημα,
0: αυτά. Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση
0: να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, που του πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει.

0: Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί.
1: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
0: εποχιακό
1: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
0: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
1: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
0: Το καινούργιο γήπεδο.
1: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
0: τώρα
1: το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
0: σωστό.
1: Την εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα. Στη τηλεόραση και τα λινοπεράματα.
1: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη.
0: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
1: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
0: Το μέλλον.
1: Το μέλλον. Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο άγρα ζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
0: Μες και ουν κλαμπ.
1: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. απλά νομίζω κατέγραψε σωστά τρία ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι τα πιο...
0: Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζη, οι ροές, οι δομές,
1: δεν
0: τα προβλήματα.
1: Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
0: Εννοείται.
1: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
0: Σωστό.
1: Και με την έννοια.
0: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα?
1: Πάρα πολύ και με ανησυχεί και με προβληματίζει και, και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
0: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
1: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
0: Εννοείται,
1: δεν
0: εντάξει,
1: γίνεται.
0: Δεν είσαι...
1: αλλά
0: super
1: εδώ,
0: hero.
1: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
0: Τι τύπος είναι ο Μενέλας Βογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
1: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
0: Καλά, ναι,
1: αλλά σίγουρα
0: να ρωτήσω...
1: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολο μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
0: ναι,
1: στον
0: ελεύθερο
1: χρόνο.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει.
0: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
1: Χορεύω Μαλεβιζό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
0: Η τοπική γαστρονομία.
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτοι, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Το σου λέει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλα Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
1: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
0: Μικρών στόχων.
1: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω τρία συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα που μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
0: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά.

0: θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπαιρνε μια συνέντευξη από τον Μενέλο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπε. Θα με ρωτούσα
1: ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την. Τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και, απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχω ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή, βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
0: Ναι, χωρίς να πω. Δηλαδή,
1: πραγματικά έχω ευνηθεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες, έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος. Και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
1: Και σε σένα.
0: Και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ήταν ο Μενέλαος Μποκέας. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Φυσικά, Jessie μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.

0: προϊόντα Ξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση

0: στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
2: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Χρηματοδότηση ύψους 23,8 εκατομμύριων ευρώ για έργα ίδρευσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο να γίνουν παρεμβάσεις που θωρακίζουν την Κρήτη απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της λειψιδρίας. Οι Δήμοι καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να μην χαθεί χρόνος, καθώς όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας ο Sky Κρήτης 92.1, μέχρι τις αρχές του 2027 τα έργα ίδρευσης θα πρέπει να έχουν δημοπρατηθεί.
1: Μία εκτενή αναφορά σε έργα ίδρευσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Κρήτης για τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμύριων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
2: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία, μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες.

0: διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
1: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Αυτά είναι ευρωπαϊκά.

0: και βλέπαμε πώς θα πάει. Πώς θα πάνε οι προτάσεις.
1: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
0: 55 εκατομμύρια που...
2: Τα ακούμε χρόνια.
0: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια.
2: Ναι.
0: Των δικτύων.
2: Ναι, των δικτύων.
0: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
0: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ύδρευση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ άσχες του χρόνου.
3: Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα τα δύο ανήλικα κορίτσια που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης στο απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο Ηράκλειο. Αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί το βίντεο από την στιγμή του καυγά μεταξύ των ανήλικων κοριτσιών, όπου ακούγονται από τους παρόντες παρενέσεις για την άσκηση βίας, ενώ υπάρχει και καταγραφή του περιστατικού μέσω κινητών τους τηλεφώνων, αντί για να παρεύουν και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
4: Καλό απόγευμα, Ελένη. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό το οποίο βλέπουμε, το βίντεο, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Μία από τις δύο κοπέλες, τις δύο πρωταγωνίστριες στο βίντεο που βλέπουμε, μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που ενημέρωσαν την ασφάλεια για το τι είχε συμβεί και προχώρησαν οι αστυνομικοί στις συλλήψεις δύο κοριτσιών και των γονιών τους. Όμως σήμερα στα δικαστήρια οι γονείς του ενός κοριτσιού υποστήριξαν ότι θα καταθέσουν μήνυση κατά της 15χρονης που παρουσιάζεται ως θύμα, καθώς, όπως υποστήριξαν, εκείνη ήταν η οποία μέσω των κοινωνικών δικτύων και μέσω μιας κοινής ομάδας που είχε δημιουργήσει με συμμαθήτριές της και άλλα κορίτσια, οργάνωσε ουσιαστικά αυτή τη συνάντηση για να ξεκαθαρίσουν, σε εισαγωγικά, τους λογαριασμούς τους στα δύο κορίτσια. Πρόκειται για δύο κορίτσια τα οποία είχαν μια προσωπική διαφορά, ενώ, όπως είπε ο πατέρας της μιας κοπέλας που συνελήφθη, δεν πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό, πρόκειται για ένα περιστατικό, καταδίκασε βέβαια τη συμπεριφορά και της κόρης του. Είπε όμως ότι πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο αφορά ουσιαστικά την διαμάχη των δύο κοριτσιών, που έπρεπε να λυθεί με άλλο τρόπο και όχι να πάρει αυτές τις διαστάσεις που πήρε. Σε κάθε πάντως περίπτωση, υποστήριξε ότι και η κόρη του είχε χτυπήματα, απλά εκείνος δεν πρόλαβε να πάει μαζί της στο νοσοκομείο, αφού λίγο αργότερα συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αξίζει να σημειωθεί, Ελένη, ότι τα δύο ανήλικα κορίτσια που συνελήφθησαν, η μία που είναι η δεύτερη πρωταγωνίστρια του περιστατικού και μία ακόμα κοπέλα που βρισκόταν στο σημείο, διανυκτέρευσαν στα κρατητήρια Ηρακλείου, και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι τους δημιούργησε και μια έτσι περισσότερη νευρικότητα και συνειδητοποίησαν το πόσο εύκολο είναι να βρεθεί κανείς κλεισμένος σε ένα κρατητήριο για αυτή τους τη συμπεριφορά. Η εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε στις 26 Νοεμβρίου μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα.
3: Μάλιστα. Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους μέσα στις επόμενες ημέρες. Η προθεσμία λήγει στις 24 Ιουλίου, με λογιστές και φοροτεχνικούς να εφιστούν την προσοχή στους ελέγχους των στοιχείων και στις προθεσμίες πληρωμής. Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν

0: πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
1: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
1: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
1: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
1: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση, για παράδειγμα δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα των αιτήσεων για τα βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ηρακλείου, Αντώνη Περισσινάκη, τα νήπια εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Ωστόσο, περίπου το 30% των βρεφών αναμένεται να μείνει εκτός δομών.
3: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
4: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα την Παρασκευή αυτή.
5: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ θα ξέρουν οι γονείς.
4: Ξέρουμε ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
3: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νήπια θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
4: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
5: Περίπου πόσα δηλαδή.
4: Υπολογίζουμε περίπου 1.000 θέσεις στα νήπια.
5: Okay.
4: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει το 70%.
3: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε ευρυφωνηπιακό σταθμό.
4: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
5: Ναι, ναι.
4: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε του πόρου, στην οδό Κονίτσης. Από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
3: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
4: Εκεί είχαμε ένα σταθμό, ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
3: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
4: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα. Το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
3: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
2: Ανοιχτά ήταν τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή με αφορμή την έναρξη των εκτόσεων. Ωστόσο, η κίνηση ήταν περιορισμένη, καθώς οι καταναλωτές επέλεξαν τις παραλίες.
0: Θετικό φαίνεται να είναι το αποτύπωμα των εκπτώσεων την πρώτη εβδομάδα της εκπτωτικής περίοδου, με τον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου να βλέπει με αισιοδοξία τη συνέχεια. Παρότι την Κυριακή τα καταστήματα δεν γέμισαν από καταναλωτές, καθώς αρκετοί Ηρακλειώτες επέλεξαν μία βουτιά στις παραλίες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι έμποροι εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο.
6: Ο κόσμος επισκέπτεται την αγορά. Έχει κάνει την ερευνά του τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Επάρκεια αγαθών σίγουρα υπάρχει. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες έχουν βάλει πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες τους. Πολύ καλές τιμές, προσαρμοσμένες σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών και νομίζω ότι και τις επόμενες ημέρες θα δούμε το ίδιο αρκετό κόσμο στην αγορά.
7: Δευτέρα ξεκινήσαμε τις εκτόσεις. Η αγορά έδειξε κάποιο ενδιαφέρον την πρώτη εβδομάδα. Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκτόσεις και να κατέβουν στην αγορά. Αν και δεν σας κρύβω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν κάποιες εκτόσεις σε όλα τα μαγαζιά. Δειλά-δειλά αυξάνονται οι εκτόσεις. Ο κόσμος περιμένει, είναι δύσκολα και γι' αυτόν και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα.
0: Οι καλές τιμές, οι προσφορές αλλά και η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων δημιουργούν ένα θετικό κλίμα στην αγορά, με τους καταναλωτές να κάνουν την έρευνα αγοράς τους πριν προχωρήσουν στις αγορές τους.
7: Επίσημα λήγει 30 Αυγούστου. Όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύω ότι θα τραβήξουν ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι κάθε μέρα θα αυξάνεται λιγάκι η δουλειά. Από εκεί και πέρα πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι καλή. Ας δούμε και να συνεχίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στις καλές τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Πάντα είμαι αισιόδοξος και πάντα λέω

0: την κουβέντα ότι το εμπόριο ψυχομαχή δεν πεθαίνει. Τα πράγματα θα φτιάξουμε. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση παγκόσμια, όχι τοπική. Όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη και γενικά όλος ο κόσμος περνάει μια δύσκολη περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά θα διορθωθούν. Θα είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με τους εμπόρους να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα, τα οποία διαθέτουν ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία προϊόντων.
2: Κοιτάξτε, μέχρι τέλος Αυγούστου που τελειώνουν οι εκπτώσεις, υπάρχει ήδη χρόνος, αλλά κυρίως αυτή την περίοδο που ο κόσμος χρειάζεται κάποια προϊόντα, νομίζω είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να τα πραγματοποιήσει. Βλέπουμε και τουρισμό στην αγορά, κοιτάζουν τις βιτρίνες, κάποιοι κάνουν και τις απαραίτητες αγορές τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλοκαίρι με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν, γι' αυτό και εμείς ανταποκρινόμαστε με καλές τιμές. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος της σεζόν όλα θα πάνε καλά.
3: Η ακρίβεια σε εισιτήρια και διαμονή έχει περιορίσει σημαντικά τα ταξίδια των Κρητικών, με πολλές οικογένειες να αδυνατούν να προγραμματίσουν ακόμη και ολιγοήμερες διακοπές. Παρά τη μειωμένη ζήτηση, η Τίνος και η Σύρος παραμένουν οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τον 15 Αύγουστο, ενώ το ενδιαφέρον για το εξωτερικό είναι περιορισμένο.
4: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι Κρητικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
5: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήνει και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
4: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
5: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι, πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει, βέβαια.
6: Τεράστια διαφορά.
5: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3.000. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε? Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει, αν συμβεί κάτι, κρατήσω τα λεφτά μου. Εδώ πόλεμος ξαναγίνεται πάλι.
4: Ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Κρητικούς εξακολουθούν να βρίσκονται η Τίνος και η Σύρος, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για άλλα νησιά του Αιγαίου.
5: Όχι πολύ κίνηση. Δηλαδή, άντε να πάνε και μια Τίνο για προσκύνημα που έχουν τάμα. Τώρα το να γεμίσει ένα γκρουπ, να πάνε ξέρω εγώ, ή να πάνε Τίνο Σύρο και αυτά, εντάξει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Δηλαδή στην Άξο, ας πούμε, κάναμε 4-5 γκρουπ. Τώρα έχουμε κάνει μόνο ένα. Παράδειγμα.
4: Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήσεις, αξιοποιώντας τις συνδέσεις που πραγματοποιούνται από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου προς δημοφιλείς, νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς. Η ευκολία της απευθείας μετακίνησης αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή του ταξιδιού.
5: Έχουν να ταξιδέψουν ό,τι φεύγει κατευθείαν από Ηράκλειο. Αν δηλαδή θέλουν εξωτερικό, τους βολεύει να πάνε, ας πούμε, Αλσατίες και τέτοια. Αυτό το θέλουν. Ό,τι φεύγει από Ηράκλειο, γιατί δεν έχουν το Ηράκλειο Αθήνα, το συν αυτό. Και πάνε και πολλοί μέσα στην Κρήτη, που εκεί βρίσκουν δωμάτια μόνοι τους. Φέτος υπάρχουν κενά.
4: Εν ώψη του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση καταγράφεται κυρίως για τη Σύρο και την Τίνο, καθώς πολλοί Κρητικοί επιλέγουν τα δύο νησιά τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για το θρησκευτικό προσκύνημα.
5: 15 Αύγουστου έχουμε Σύρο, Τίνο, ξέρω εγώ, που πάνε. Αυτά έχουμε, λίγα, δεν είναι και εξωτερικό κάποια, λίγα πράγματα, όχι πολλά. Υπάρχει μία δυσκολία, το βλέπεις δηλαδή και στους ανθρώπους που έρχονται, και είναι μια χαρά άνθρωποι, είναι οικοκυρεμένοι, δεν είναι δηλαδή, τους βλέπεις ότι προβληματίζονται, δεν είναι, Όλοι προβληματιζόμαστε, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
3: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία προκαλεί και εντάσεις στους επαγγελματίες της εστίασης.
6: Σε διαδικασία διαβούλευσης ενδεχομένως και αντιπαράθεσης ετοιμάζονται να μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι επιχειρηματίες της εστίασης και ο Δήμος Ηρακλείου. Αιτία η νέα κανονιστική διάταξη που αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο, η οποία περιλαμβάνει πιο αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη, τα μαγαζιά που έχουν τραπεζοκαθίσματα και μπροστά στην είσοδό τους και απέναντι ανάμεσα στις δύο σειρές πρέπει να έχουν απόσταση 3,5 μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση για τους πεζούς.
7: Η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να υπάρχει πρόταση από την πλευρά της κατατόπου Δημοτικής Αρχής, αλλά εμείς αντιδρούμε σε αυτή την απόφαση, διότι τα 3,5 μέτρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι δρόμοι οι οποίοι δεν έχουν. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί ο ασθενοφόρο και η πυροσβεστική. Οπότε, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ευελιξία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπορεί να διαχειριστεί με τον εκάστοτε επιχειρηματία το χώρο του. Αυτό ζητάμε. Γιατί τα 3,5 μέτρα, έτσι όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου, με τα μνημεία και με τα πλακώστα, δεν υπάρχει δυνατότητα του 3,5 μέτρα.
6: Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν πως σε πολλές περιοχές της πόλης δεν υπάρχουν ο χώρος για τέτοιες αποστάσεις και ζητούν να μην ισχύσει οριζόντια η διάταξη, αλλά να προσαρμοστεί ανάλογα το σημείο.
7: Τονιστική είναι ότι είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε τα περισσότερα σημεία. Γιατί αυτό, επειδή τα περισσότερα μαγαζιά έχουν εξωτερικούς χώρους που μισθώνουν και οι εσωτερικοί χώροι είναι μικροί, είναι καταστροφική για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι βιώσιμες. Θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να μπορεί να πλησιάσει το ασθενοφόρο ή το όχημα της πυροσβεστικής ή οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί για θέμα έκτακτης ανάγκης από παράδρομους. Δηλαδή όχι στον δρόμο που υπάρχει μίσθωση. Όπως το κάνουν στο Ρέθυνο, στα Χανιά και σε άλλες πόλεις. Ήδη ζητήσαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο παρέμβαση για να δούμε να γίνει τροπολογία του νόμου. Να μπορεί, ξαναλέω, ο Δήμος να μπορεί να έχει την ευελιξία σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να επιτρέπει τη μίσθωση των τραπεζοκαθισμάτων χωρίς να έχουν κυρώσεις.
6: Η διαβούλευση θα ξεκινήσει μετά την τουριστική περίοδο και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, ενώ αναμένεται να είναι σκληρή, παρότι στη Λότζια φαίνεται να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν το Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα μετά τον θάνατο τριών στρατιωτικών. Οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν και πέρα από το Ιράν με νέες επιθέσεις και συναγερμούς σε χώρες του κόλπου, ενώ η Ουάσιγκτον ζητά από τους συμμάχους της να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιδρομών κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές υποδομές και στρατηγικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την χώρα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για τον θάνατο τριών μελών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δύο σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, ενώ ένα ακόμη μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων έχασε την ζωή του το Σάββατο στο Ιράκ κατά την ελεγχόμενη πυροδότηση ενός ιρανικού ντρόουν που είχε καταρριφθεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση εναντίον ενός εχθρικού κέντρου διοίκησης στην Συρία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ιρανική επίθεση. Οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονταν οφείλονται στη αναχέτηση των εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμινας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X. Μία ημέρα νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι έπληξε δύο Αμερικανικές
1: διαβάσει στο Κουβέιτ. Και στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση λόγω επικείμενης ιρανικής επίθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών

0: Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης και κάλεσε τις άλλες χώρες να ενδύνουν την πίεση και να μοιραστούν το βάρος της προστασίας της παγκόσμιας ναυσιπλοείας.
1: Η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής με γκολ που πέτυχε στην παράταση ο Φεράν Τόρες.
2: Έναντι στη Ρωσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με Σιμών, Ρόντρι και Μερίνο μαζί του. Όλμο, ευκαιρία με το Γιαμάλ, κόντραρι μπάλα. Ωραία για τον Όλμο, πέρασε η μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί! Και του πήρε τα βήματα ο Μολίνα. Του έδωσε και μια ψηλή στην εξέλιξη, Πεδρή. Πεδρή, Όλμο. Όλμο σουτάρει, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δυσκολεύτηκε. Κόρνερ για τους Ισπανούς, πρωτοδοκάρι και πάλι ο Μακάλιστερ. Γιαμάλ. Δεν μπορεί να περάσει από δύο, κερδίζει όμως κόντρες και κάνει ωραία σέντρα για τον Φεράν. Γιαμάλ, Πεδρή, για τον Νίκο Γουίλιαμς που σεντράρει, κεφαλιά από τον Λαπόρτ. Και πέρασε η μπάλα τώρα για τον Γουίλιαμς που έχει όλο το γήπεδο μπροστά του, αριστερά του ο Φεράν. Γουίλιαμς σουτάρει, ο τύπου Μαρτίνες λέει όχι. Γιαμάλ εκτελεί, ο τύπου Μαρτίνες σε κόρνερ. Πήρε ο Γιαμάλ, Πέδρη, σέντρα του Πέδρη, περνάει, δεν μπορεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι.
3: Στο φύλακας της Μπαρσελόνα.
2: Πόρο, σεντράρι χαμηλά, Μερίνο, παραλίγο, έρχεται ο Γουίλιαμς. Σφυρίξει ο Βίντσιτς.
3: Ένα.
2: Αν θες γνώμη μου, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι.
3: Ναι, χρησιμοποιεί κανονικά το σώμα ο Μίκελ Μερίνο.
2: Νίκο, ωραία σέντρα! Άου την μπάλα στην κεφαλιά του Μερίνο. Γιαμάλ με τον Μεδίνα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ. Στο σουτ στα δίχτυα! Ο Φεράν Τόρες! 1-0 η Ισπανία!
3: Ένα βαθύ γέμισμα στην καρδιά της αργεντίνικης άμυνας που παρέστηρε τον τύπου Μαρτίνες, ο Δαβίτ Βίγια μεταξύ των επισήμων που πανηγυρίζουν. 106 λεπτά η Ισπανία έψαχνε τον Ινιέστα του 2026. Ο κλήρος έπεσε στον Φεράν Τόρες.
2: Στο 116 ο Ινιέστα, στο 106 ο Φεράν Τόρες. Γιαμάλ με μία για τον Τόρες, που μάλλον φεύγει από κανονική θέση και έχει την ευκαιρία για το 2-0 και θα το κάνει ο Φεράν Τόρες. Σηκώθηκε σημαία. Offside. Ο Βαλενθιάνος. Ξανά για τον Μέση, ο οποίος σεντράρει με πολύ φάλτσο. Μέση. Πέρασε για τον Σιμεώνε. Γύρισμα του Σιμεώνε! Ο Μέση στο κόρνερ, χαμηλά. Πέρασε η μπάλα, το σουτ ψηλά από τον Σιμεώνε. Γέμισε ο Μαρτίνες. Μερίνο στην κεφαλιά. Ο Φεράν Τόρες. Τέλος. Στο Νιου Τζέρσι. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια και κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνι και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

νότια του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν 5 ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καβροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Σελίδης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν είναι στους ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
1: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Καλός, αυτό φαίνεται από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
1: και,
0: χρόνια.
1: Και φιλόξενο χωριό.
0: Το Καβροχώρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
1: Βέβαια.
0: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
1: Ναι.
0: Και μεγαλώσατε εδώ?
1: Ναι.
0: Παντρευτήκατε εδώ?
1: Ναι.
0: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας? Φύγατε καθόλου?
1: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάω εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Δεν μας πήγε καλά και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
0: Πόσα παιδιά έχετε?
1: Δυο.
0: Δυο. Και εγγόνια?
1: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
0: Και δυσέγγωνα.
1: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δυσέγγωνα.
0: Μπράβο. Ζωή τρία, να έχουμε.
1: Τρία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τρία δυσέγγωνα έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
0: και
1: το Θεό.
0: Το Καβροχώρι για εσάς?
1: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία. Ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
0: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
1: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε, γιατί τα πρόβατα πηγαίνανε με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
0: Άντε.
1: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά της Ρεθύμνης. Και περνούσαν, κεντρικό δρόμο υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
0: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίως πέρασμα.
1: Το κυρίως πέρασμα και στα λεωφορεία, και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
0: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
1: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσεις. Λεντίζαμε ωραία, λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
0: Και πρωτοχορευτής.
1: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
0: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω. Ναι,
1: λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή,

0: Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Τέλος σημασία πάντων, έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόταν και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης ο μάγειρας, και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε Αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αμέ, χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο Αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας. Και κάναμε και τώρα εδώ το λένε οι καινούριοι, το λένε την Καμίλα. Εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένα τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν φορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες.
1: Περιποιημένες,
0: αγνά πράγματα. Και το σκουτέλικο. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: και το
0: βέβαια.
1: Κέρασμα, ε?
0: Και το κέρασμα ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει, στέλνε από κάτω στην ξαδέρφητζη. Και η ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν.
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούν τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα.
0: Σε τι απ' όλα. Πρώτο, να μην πίνουν κρασί και να καβαλιτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουν πολύ και τις παρέες που κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό.
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
2: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλοι, από τη Δεσσεξίπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
1: Το 1100.
2: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνα του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
2: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος, λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στο Γουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, τρίκλητος. Πυροβολήσανε την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό και τώρα θα κάνουμε μία επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους, την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα, λοιπόν.
2: Βεβαίως. Θα μπορούμε μετά να το επισκεφτούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς, λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
2: Εννοείται.
1: Ο Άγιος
2: Ιωάννης. Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντι. Ένας
2: πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ, γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
2: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίος. 26 τώρα μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
2: Εκεί πάνω κάτω. Όταν έκαμε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος και το Γύπαρη σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
2: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιολόγο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω εννοείται. Σημαντικό.
2: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των Πεσόντων μας. Έχουμε 12-13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους γιατί.

0: Όσοι 76 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε.
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτρης Καυροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια. Αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καυροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάνουν αυτοί, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να σε διψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη Δημοτική Αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε. Μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρό σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε, να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή για όσους ξέρουν της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοχαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης μου,
1: βέβαια. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάω αυτά.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό μου, γιατί έφυγα και πολύ μικρή, 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
0: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
1: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, νησεστέ. Ο νησεστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
0: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
1: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε, δηλαδή όταν λες ας πούμε θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μια ώρα άνετα.
0: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
1: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
0: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
1: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
0: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε σε
1: μπολάκια. Τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
0: Άρα, όπως μου είπατε στην
1: αρχή... Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
1: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούν πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
0: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
1: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι. Αλεύρι, νερό, αυτά.
0: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
0: Θα πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
1: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
0: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
1: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησεστέ.
0: Εσείς είναι το κάνετε με νησεστέ?
1: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησεστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
0: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
1: Οικιακά.
0: Οικιακά.

0: Ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
1: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
0: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
1: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μ' αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
0: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
1: Τα παραδοσιακά. Είμαι, ναι, είμαι παραδοσιακή καθαρά. Τέλει. Δεν μ' αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάει.
0: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
1: Λοιπόν, έχουμε 3 ποτήρια νερό, τα 2 ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το 1 ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό, στο 1 ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησεστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
0: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
1: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
0: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπηξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελέ, σαν τη μουσταλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα. Εγώ περίμενα ότι θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μουσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα.
1: Και μπόλικη κανέλα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά, καταπληκτική, και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα, αυτά τα εύκολα τα γλυκά και τα μουσταλευριές, μελοαλευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά, γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, παρασόπιτες, αυτές τις υπηρώτικες που κάνουν, τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελοαλευριά στο μπολάκι μας.
0: Σερβίρουμε.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπου είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τη στιγμή που λέμε, σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις, μετά από μισή ώρα σερβίρεται κιόλας. Γιατί αυτό, άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να...
0: ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο, απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
0: η ζωή σας,
1: σας
0: γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε. Μπορείς να τις μετρήσεις. Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ο ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τραβά την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Γιατί φέρνουν οι φαβορίτες μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνησε.
1: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
3: Εδώ δηλαδή τελικά.
4: Ναι, καλά.
3: Αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
4: Νίκη, φαίνεται πολύ δίμετρη.
3: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
5: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
3: Πιο ψηλές.
4: Πρώτη φαίνεται πανύψηλη.
3: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
6: Το οποίο αναφέρεται το 1600, έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
3: Περιμένετε.
6: Το δικό μου είναι, ρε.
3: Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάμε το σπανάκι.
6: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
3: Και το βάλω στο θόρυβο. Ναι. Μπορώ να το τον πω πέρα.
7: Εφές. Εγώ λέει ζηλεύω του Τσεργιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο και ας λιώνει το κορμί.
1: Ωραία, ωραία αυτή.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
3: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
8: Ναι.
3: Είναι πιο δύσκολα.
8: Θα βάλουμε τώρα... Περιμένετε. Θα βάλουμε τώρα το...
3: Περιμένετε, γιατί πήγε ο Νίκος.
4: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε...
8: Βγάλ τα σιροπιαστά.
4: Αλμυρού, αλμυρού,
3: αλμυρού. Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνει, δηλαδή.
1: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
3: Έχει κόσμο το καφενείο.
1: Μόνο, αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξε το μαλλί σου. Κάνε πω το φτιάξε το μαλλί σου. Ναι, ρε. Θέλω να την κίνηση του φτιάξε το μαλλί σου. Νικιό, έλα. Έλα, Νικιό, έλα. Πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προ τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Τι θα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα, το βλέμμα σου απέναντι.
4: Είναι πιο δίμο, το κράτα τσάνι.
1: Ωραία, μη ζητάζεις εμένα.
3: Μα δεν μπορώ τώρα να ακούω και τι λέει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θα ήθελα.
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.

0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστος.
0: Πάνο, καλώς ήρθες σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης.

0: του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία είναι που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής, μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούτης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993 και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το F αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το F. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενος σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιο με εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία. Τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του, μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο, να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.

0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα, για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για εμάς το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί. Και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει η τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι ναι. Γιατί είναι
0: ένας
1: πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενο στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια. Γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άρεστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική του πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο

0: Sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το MasterChef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανε εσύ, πώ θα έκανε εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένω. Άρα, ο δημιουργό δεν μπορεί να είναι κριτή. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτε. Και πάει λέγοντα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ. Ίσα-ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν ας πούμε κριτής?
0: Και φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Mm-hmm. Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε. Ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική, αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε όλο το, και όλο το ενδιάμεσο. Mm-hmm. Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι, και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα.

0: Αν έλεγε ότι η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει τρία
1: διαφωνώντα
0: αστεράκια.
1: Μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο πριν από κάποιες μέρες εδώ και λέγαμε ότι έρχεται ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό. Και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο ας πούμε τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα μεξικάνικα και τα σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρης ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές και τώρα είμαστε σε μία φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μία χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσει.

0: Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο
0: είναι
1: στην αξιολόγηση.
0: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πας εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εστιατόριο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Ναι. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.

WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια.

0: στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ ντόρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από κάποιο, για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο, αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media,

0: Και αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
1: για να τον πάρει...
0: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα πατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει, δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.000 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία. Εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάση.
0: Κοίταξε, εγώ σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήσει και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά ξέρεις, η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα ή το 86 και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε

0: στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδύ. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδύ. Σπονδύ για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρήσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρήσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα είναι 99, ήταν 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι, ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης ο Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ. Στις ταβέρνες εννοώντας και τους λέγανε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά, το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, Λιάκος Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: καλά, πάρα, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους σεφ των. Της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
0: Να
1: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε

0: το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας θα το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου θα το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL. Για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπίλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επειδή διαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10. Δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σέφερε παιδιά και έλεγες α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σέφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη τι. Μου λέει δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και ένα κίνητρο για μας. Δεν είναι θεραπεύμα τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει. Όχι. Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του. Αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η ας το πούμε ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού του.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά, καλό είναι να ακούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το ας πούμε σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε. Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: είναι,
1: αυτό.
0: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή, εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν θέλει να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για το...
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, τρώω και μετά πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωσή μου είναι απέναντι στον καταναλωτή. Δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbers Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και οι κοσάριδες που να... ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
0: Ναι, τουλάχιστον να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να. Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω. Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Να κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να. Είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω Τηλιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλαρή.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα. Δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards. Οκ.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν με τον Πάνο τον Τηλιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
9: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
9: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και

το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
15: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Χρηματοδότηση 23,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων. Τι είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης σε συνέντευξή του στον Sky Crates. Σε περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο το θέμα του σοβαρού ατυχήματος στο ΙΤΕ. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά τρέχουμε σαν να είναι αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Νίκη του Πασόκ σημαίνει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών. Μία 15χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο κορίτσια. Ένα τρίτο βιντεοσκοπούσε. Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες ορίστηκε τακτική δικάσιμο στα τέλη Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι, για ακραίες θερμοκρασίες προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ποια ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Χρηματοδότηση ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε κυρίες και κύριοι η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο να γίνουν παρεμβάσεις που θωρακίζουν το νησί απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της λειψιδρίας. Οι Δήμοι καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου να μην χαθεί χρόνος, καθώς όπως ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας σήμερα στον Sky Crates, μέχρι τις αρχές του 2027 τα έργα ίδρυυσης θα πρέπει να έχουν δημοπρατηθεί.
1: Μία εκτενή αναφορά σε έργα ίδρυυσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Crates και τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
2: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία. Μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες. Είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
3: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΣΠΑ, το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Βγάλαμε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι προτάσεις.
1: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλακιώτισσας.
2: 75 εκατομμύρια που...
3: Τα ακούμε χρόνια.
2: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια.
3: Ναι.
2: Των δικτύων.
3: Ναι, των δικτύων.
2: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
3: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλακιώτισσα?
2: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού.

0: Συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρευση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Ναι. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ ασχέση του χρόνου.
2: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από σένα γιατί είχες την ευκαιρία να συζητήσεις το πρωί με τον Σταύρο Ναουτάκη. Λοιπόν, η αντιμετώπιση και η πρόκληση που αφορά στη Λειψιδρία και την Κρήτη μπαίνει στο προσκήνιο ξανά με αφορμή αυτή τη χρηματοδότηση, τη μεγάλη. Έχει όμως και ασφικτικά περιθώρια.
3: Ναι. Βέβαια, τα ασφικτικά περιθώρια θα μπορούσαμε να μην τα συζητήσουμε, διότι σου θυμίζω ότι 2 χρόνια τώρα οι Δήμοι, παράδειγμα, φωνάζουν ότι χρειάζονται χρήματα και κονδύλια. Άρα, θα υπέθεται κανένας ότι είναι έτοιμοι με το που θα δοθούν κάποια χρήματα, κάποια προγράμματα να
2: ξεκινήσουν. Εκεί που υπάρχουν μελέτες, προφανώς.
3: Ναι, το λέω γιατί πραγματικά η προετοιμασία είναι το άπαν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό είπε και ο Σαναδάκης, διότι ακόμα και τα 23.800 για την ίδρυψη που είναι αυτά τα χρήματα, μπορεί να μην επαρκούν, να πει κάποιος, αλλά μπορούν να έρθουν πολύ περισσότερα, εάν δείξουμε ότι πραγματικά έχουμε κάνει μια επαρκή προετοιμασία, υπάρχει ένας σχεδιασμός και να πάμε βεβαίως παρακάτω. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει, το είπε και αυτό στη συζήτηση που είχαμε, ένα μεγάλο πρόγραμμα, το αρδευτικό, που είναι από το Υπουργείο, και φυσικά άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα φράγματα, αυτό το. Το ζήτημα, για παράδειγμα, της πλαγιότητας που με τα δίχτυα έχουμε, ακούμε δίχτυα και δίχτυα δεν βλέπουμε. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει μέσα στο 26 έχουμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τόσα χρόνια που έχουν περάσει, για την εκτροπή του πλατή ποταμού και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι μπορούν σιγά σιγά να επιλύονται, διότι μπορεί φέτος να ήμασταν τυχεροί σώτια, με το νερό που έπεσε το Μάρτιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είμαστε του χρόνου. Μακάρι να έχουμε και του χρόνου νερά μέχρι την άνοιξη και να μην έχουμε ζητήματα. Αλλά το φάσμα ή το φάντασμα, να πω καλύτερα, της Λειψιδρίας, νομίζω ότι εδώ και καιρό είναι πάνω από την Κρήτη και πολλές περιοχές στη Μεσογείου, όχι μόνο σε εμάς.
2: Προφανώς. Κώστα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα μπήκε και πολύ έντονα και πώς άλλως στο θέμα που αφορά. Σωστά. Στο τροχαίο αυτό ατύχημα που είχαμε στο δρόμο εκεί, στο ΟΗΤΕ, σε αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο, όπως όλοι συνομολογούν εννοώ, με μια φοιτήτρια, θυμίζω, να νοσηλεύεται ακόμα και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Ναι. Τι διεμήφθη?
3: Ναι, καταρχήν να πω ότι το θέμα το σηκώσαμε, ενώ δημοσιογραφικά εμείς, και πολύ καλά κάναμε, διότι εκεί είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ανεπίτρεπτο και μόνο να τον συζητάμε. Το 2026, ένα κάμπους που είναι το πανεπιστήμιο, οι σχολές του, το ΟΗΤΕ, το γυμναστήριο, το αθλητικό κέντρο του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από πάνω, θα έπρεπε εκεί να είναι πραγματικά υποδειγματικές οι συνθήκες. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και αυτό ακριβώς έθεσε πρώτος ο κύριος Βρύσαλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι και στο Προεδρείο, και ακολούθησαν και άλλοι. Μίλησε και ο κύριος Κότσογλου, μίλησαν αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι, στην κατεύθυνση βεβαίως να πάρουν. Ας πούμε, ένα feedback που έχει σχέση με μια μελέτη για να μπορέσει να τη στηρίξει η περιφέρεια.
2: Αυτό στο
3: δεν είναι ο δρόμος
2: δηλαδή
3: της περιφέρειας, θα μας τα πει ο Κώστας βέβαια. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν και την εκπαιδευτική κοινότητα, την πανεπιστημιακή και την ερευνητική κοινότητα να πιέσει περισσότερο. Έτσι. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό με τη φοιτήτρια για να φτάσουμε σε αυτή την ιστορία.
2: Την Παρασκευή συζητούσαμε με τον Χάρη Λεοντάκη για αυτό το δρόμο και νομίζω θα συμφωνήσετε και οι δύο ότι είναι μια στιγμή που χρειάζεται μια υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει επικάλυψη.
3: Και να μην μείνουμε στα τυπικά.
2: Κενό, και να μην μείνουμε στα τυπικά. Ακριβώς. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσένα. Παρακολουθείς και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι από νωρίς είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες κιόλας. Τι γίνεται, καταρχάς, αν έχουμε κάποια τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή.
4: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Παρουσία φοιτητών, παρουσία καθηγητών του ΙΤΕ. Ο κ. Σαμαντάρης είναι εκεί, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, εκπρόσωποι των εργαζομένων. Όλοι λένε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικά, ένας εκ των ερευνητών είπε, ο οποίος μάλιστα είχε νομίζω και φοιτήτρια την κοπέλα που νοσηλεύεται στο Βαγνί,

0: είπε ότι έχουμε θέσει το πρόβλημα από πριν γεννηθεί η κοπέλα. Δηλαδή ότι η κοπέλα είναι 20 χρονών και από πριν γεννηθεί συζητάμε αυτό το θέμα. Όλοι προφανώς ευχήθηκαν τα δραστικά στην οικογένειά της, στην 20χρονη κοπέλα και κουράγιο στην οικογένειά της. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τοποθέτηση του εντεταλμένου συμβούλου της Δημοτικής Αρχής του κ. Νίκου Κονταράκη, ο οποίος η αρμοδιότητά του ήταν η διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τον Δήμο. Και όπως είπε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ήταν να γίνουν εκεί τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια.
1: Ήταν συναισθηματικά φορτισμένος η αλήθεια είναι, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία λίγο να τον ακούσω, Κώστα.
0: Συναισθηματικά φορτισμένος. Είπε ότι κάναμε συσκέψεις διαρκείς με τους αντιδημάρχους, τους αρμόδιους. Πίστευα ότι είχε δρομολογηθεί. Τελικά δεν έγινε το παραμικρό. Και ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια της κοπέλας, γιατί δεν κατάφερα να κάνω κάτι παραπάνω. Χαθήκαμε, είπε, στον δέδαλο της γραφειοκρατίας. Ο δικός μου ρόλος δυστυχώς ήταν συμβουλευτικός, όχι εκτελεστικός, και όπως αποδείχθηκε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κονταράκης, ήταν και διακοσμητικός. Λίγο πριν ξεκινήσει η σύνδεση, πήρε το λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Σπυριδάκης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, είπε ότι δεν θα απολογηθεί, ξεκίνησε με αυτόν τον τόνο, δεν θα απολογηθεί για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και άλλωστε ο ίδιος είπε είναι αντιδήμαρχος 6 μήνες περίπου. Είπε όμως ότι ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, ο κύριος Σιζαμάκης, ασχολήθηκε με το θέμα κάποια στιγμή στα τέλη του 2024. Εκπονήθηκε μία μελέτη, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Και ο Δήμος Ηρακλείου, η μελέτη περιλαμβάνει κατασκευή και πεζοδρομίου στο σημείο και υπερυψωμένων διαβάσεων, στην είσοδο και στην έξοδο του ΙΤΕ. Η μελέτη εντάχθηκε για να βρει την χρηματοδότηση στο πρόγραμμα των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων, περίπου εμβόλυμα, δηλαδή ο Δήμος για να βρει λεφτά την ενέταξε στο πρόγραμμα των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων, όμως. Ενώ ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει να εκτελεστεί, ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι τον κάλεσε ο ανάδοχος για τις νέες φοιτητικές αιστείες. Θυμίζω ότι έχει βγει ανάδοχος για την κατασκευή νέων φοιτητικών αιστείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις Βούτιας, σε εκείνο το σημείο, και του είπε πως οτιδήποτε φτιάξετε, οτιδήποτε κάνετε, είναι υπό την αίρεση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που θα γίνει για τη σύνδεση των φοιτητικών αιστείων με το ΙΤΕ και με το Πανεπιστήμιο. Και εκεί πάγωσε το θέμα. Αυτό συνέβη στις αρχές του 2026. Ενώ, ξαναλέω, ήταν θεωρητικά όλα δρομολογημένα για να ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις. Εκεί λοιπόν πάγωσε το θέμα και φτάσαμε σε αυτό το
1: καλώς μαθαίνουμε την ιστορία. Σωστό είναι αυτό. Καλώς, ναι, νομίζω το έκανε. Θα συμφωνήσει, εκτιμώ, και ο Κώστας Μπογδανίδης από τον κύριο Σπυριδάκη. Τα μάθαμε, αλλά μπορεί κανείς να πει ότι και γιατί πρέπει να περιμένουμε κι άλλο μέχρι, ενώ μια παρέμβαση που προφανώς.
2: Άμα τελειώσει, ναι, ο Κώστας, θέλω να μια ψήφιση.
1: Προφανώς, Κώστα Μπογδανίδη, και σε σένα θέλω να έρθω, εκτός από το.
0: Ακούστηκαν μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά είναι μια συνεδρίαση, θα το πω και εγώ που έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεδριάσεις, που και σε συγκινούσε και σου δημιουργούσε συναισθηματική φόρτιση, αλλά και ταυτόχρονα σε έβγαζε από τα ρούχα σου, έτσι, με αυτά που άκουγες, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται πάνω από 20 χρόνια και όπως είπαν χαρακτηριστικά κάποιοι φοιτητές, γιατί μίλησαν και εκπρόσωποι φοιτητών, ο Δήμος Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει αμέτρητες πεζοδρομήσεις. Αμέτρητες πεζοδρομήσεις. Και δεν μπορεί να φτιάξει πεζοδρόμιο 200 μέτρα. Έχει πεζοδρομήσει όλο το κέντρο, έχει πεζοδρομήσει πλατείες, έχει πεζοδρομήσει το μισό Ηράκλειο. Και δεν μπορεί να φτιάξει 200 μέτρα. Προφανώς, είπαν οι φοιτητές, οι επισκέπτες και οι τουρίστες μετράνε περισσότερο από εμάς. Μετράνε περισσότερο από τη δική μας ζωή.
1: Κώστα Μπογδανίδη.
0: Και ο κ. Σταυρουλάκης, θα μου επιτρέψει, ο πρόεδρος του Συλλόγου ως Τροχέα, και αυτός πολύ συγκεκριμένος, είπε, φώναξε προς τα παιδιά, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, γιατί εγώ παλεύω για όλα αυτά επί πάρα πολλά χρόνια. Έχει χάσει το γιο του. Το
1: και η Μέρη Τζουλάκη ήταν εκεί και πήρε το λόγο, αν δεν κάνω
0: λάθος. Οι εικόνες
2: που δείχνουμε
0: είναι
2: χαρακτηριστικές.
0: Ναι, είναι απίστευτες.
1: Έτσι, έλα,
0: οι εικόνες
1: Κώστα.
0: Είναι απίστευτες. Λοιπόν. Είπε ο κ. Σταυρουλάκης ότι η ζωή είναι δικαίωμά σας, η ασφάλεια είναι δικαίωμά σας. Καλά κάνετε και είστε εδώ και φωνάζετε.
2: Να πω κάτι. Λοιπόν, ναι, καταρχήν, για να κλείσουμε. Μετέφερε άριστα το ρεπορτάζ ο Κώστας, όπου στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν μισές αλήθειες. Και ξέρεις, πολλές φορές είναι χειρότερες από τα ψέματα, οι μισές αλήθειες, έτσι. Δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένα, αλλά ας πούμε, καταρχήν θυμίζω ότι ο κ. Σπυριδάκης δεν είναι η πρώτη φορά αντιδήμαρχος. Το αν απολογείται ή όχι, αυτό πρέπει να το πει στους ψηφοφόρους του. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά αντιδήμαρχος. Έχει κάνει ξανά αντιδήμαρχος πριν χρόνια και όταν το πρόβλημα επίσης ήταν ζεστό. Τώρα, είναι όντως αλήθεια, αλλά μισή, το γεγονός

0: Ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό πήγα να σας πω, ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με τον ανάδοχο και τις εστίες. Το ξέραμε πολύ καιρό τώρα, επειδή στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχα ασχοληθεί και επειδή πάρα πολλές φορές έχω γράψει και έχω πει για αυτόν τον δρόμο, όταν ήταν βέβαια σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί τώρα τα μισά πεζοδρόμια έχουν γίνει. Mm-hmm. Και το εκπληκτικό είναι αυτό, Σώτια, ότι ενώ έχει γίνει η περισσότερη παρέμβαση, άφησαν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το χειρότερο, κυρίως αυτό που έρχεται από το βορρά, mm-hmm. δηλαδή όταν μπαίνει από το Γάζι για να πας προς το ΙΤΕ, αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι και το άφησαν έτσι. Τώρα, γραφειοκρατίες, να κάνουμε μια μελέτη, να κάνουμε. Το Ηράκλειο εδώ και πάρα πολύ καιρό χωλαίνει, δυστυχώς, από τις δημοτικές αρχές που κοιτάζουν τον τύπο και έχουν μια λατρεία σε αυτό, χωρίς να παρεμβαίνουν στα προβλήματα. Μάλιστα. Και θα δείτε πόσο θα το πληρώσουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα τα δύο ανήλικα κορίτσια που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης στο απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Αίσθηση προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή του καυγά μεταξύ των κοριτσιών, όπου ακούγονται από τους παρόντες παρενέσεις για την άσκηση βίας, ενώ υπάρχει και καταγραφή του περιστατικού μέσω κινητών. Πάμε να συναντηθούμε με τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και εντωμεταξύ. Βλέπουμε, Χάρη, καλησπέρα και στους δέκτες μας αυτό το σοκαριστικό βίντεο.
2: Το σοκαριστικό βίντεο το οποίο το τραβούσε μια άλλη κοπέλα και βλέπουμε και είναι πιο ψηλά για να έχει καλύτερη θέα. Τι έγινε, το Σάββατο το απόγευμα συναντήθηκαν, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα κορίτσια άρχισαν να τσακώνονται και να χτυπάει μία την άλλη. Η μία από τις δύο που χτυπήθηκε περισσότερο ένιωσε αδιαθεσία όταν πήγε σπίτι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είπε στους γιατρούς τι συνέβη. Οι γιατροί ενημέρωσαν την ασφάλεια, κινήθηκε η διαδικασία. Συνελήφθησαν μία 14χρονη, παρακαλώ, και μία 15χρονη. Δεν συνελήφθη μία 16χρονη. Mm-hmm. Τα δύο κορίτσια και οι γονείς τους φυσικά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Με εντολή εισαγγελέα, εχθές αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς και τα κορίτσια έμειναν στο αστυνομικό μέγαρο, διανυκτέρευσαν στα κρατητήρια και σήμερα οδηγήθηκαν για την άσκηση διώξεων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος, όμως ο πατέρας της μίας κοπέλας που είχε συλληφθεί υποστήριξε ότι η 15χρονη η οποία πήγε στο νοσοκομείο και από εκεί κινήθηκε η όλη διαδικασία που από την αστυνομία εμφανίστηκε ως θύμα της επίθεσης, ήταν εκείνη η οποία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε μια ομαδική συνομιλία καλούσε τις υπόλοιπες φίλες να βρεθούν για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και μάλιστα όχι σε κεντρικό σημείο, έλεγε χαρακτηριστικά όχι στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί θα μαζευτούν εκεί όλοι, θα γίνει χαμός, θα μας δουν όλοι. Και επέλεξε και τελικά επελέγει το συγκεκριμένο σημείο όπου συναντήθηκαν, στην οδό Εφέσου, και κατέθεσαν μήνυση και οι γονείς των δύο κοριτσιών που συνελήφθησαν κατά της άλλης κοπέλας, της κοπέλας δηλαδή που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι το θέμα της επίθεσης αυτής, κατατέθηκε μήνυση και εις βάρος της για ξυλοδαρμό και πρόκληση σε βία. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 26 Νοεμβρίου και μέχρι τότε ας ελπίσουμε ότι τα πνεύματα θα ηρεμήσουν μεταξύ των κοριτσιών. Πρόκειται για άτομα τα οποία υποτίθεται στο παρελθόν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Στην πολιτική επικαιρότητα πάμε, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας αφενός ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27, τονίζοντας αφετέρου με νόημα πως εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, σημείωσε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει σελίδα η χώρα, ενώ σε επίσκεψή του σε Λαϊκή Αγορά επιτέθηκε στην κυβέρνηση που δεν μπορεί, όπως είπε, να δώσει ουσιαστικές λύσεις στο υψηλό κόστος ζωής.
3: Κοινικό όλοι εναντίον όλων διαμορφώνεται στην πολιτική ατζέντα με τα σκάνδαλα να την τροφοδοτούν και να αναδιατάσσουν τα στρατόπεδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του εξαπέλυσε διπλά πυρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και το δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον κόσμο σε πολιτική αλλαγή.
4: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου.

0: Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως

0: με μια εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής, άκυρη, κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Γιατί ήταν κοστολόγηση Ανδρουλάκη. Ήταν, πώς λέμε, με τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη.
1: Στην πολιτική τοξικότητα αναφέρθηκε εκ νέου και ο Νικήτας Κακλαμάνης μετά την εκτίμησή του ότι οι προώρες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν θεραπεία, ξεσηκώνοντας σενάρια τα οποία απέκλεισε ο ίδιος.
2: Ούτε λαγός ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός τις σκέψεις του αυτές δεν τις έχει μοιραστεί με κανέναν και πάντως όχι με μένα. Δυστυχώς η πολιτική τοξικότητα δεν έχει να κάνει με τους 6-7 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία αυτής της θητείας της κυβέρνησης. Έχει αρχίσει πολλά χρόνια πριν.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από κάθε κόμμα στο γεγονός, αλλά και οι αιχμές από την κυβερνητική πλευρά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Η κυρία Κοβέστα είναι μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όρια της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός ανεξαρτησία των κρατών.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το αποκάλυψε η κυβέρνηση, το αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι έρευνες που έγιναν. Και η κυβέρνηση σύρθηκε σε μια διαδικασία.
1: Κατά της κυβέρνησης στράφηκαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
6: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
7: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό, λοιπόν.
8: Ναι, πολιτικό σχολιασμό, ο οποίος όμως έχει και μια επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ έντονη, πρέπει να πω. Είχαμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επέλεξε τη μέρα του προφήτη Ηλία για να κάνει τη συνεδρίαση, μάλιστα απόγευμα. Συνήθως τις κάνουν το πρωί, έτσι. Είχε πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χάρισε ατάκες, τις οποίες ερμηνεύει βέβαια ο καθένας όπως θέλει. Είπε για την κοινοβουλευτική ομάδα και τη Νέα Δημοκρατία ότι του μοιάζει, τέλος πάντων, ή θα ήθελε, με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ, ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει μια μπάλα, ας πούμε, κατοχής, δεν αφήνει στους άλλους το περιθώριο, δεν τρώει γκολ και θέλει να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων. Βέβαια, αυτό, ξέρεις, ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους, διότι συνήθως υπάρχουν και προτάσεις από άλλα κόμματα, τις οποίες μετά τις καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία και μετά τις υιοθετεί.
7: Έτσι,
8: αυτό το κάνει. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και αυτή η μέρα που κατηγορεί την Ισπανία ότι παίζει αυτό το τσούκου-τσούκου μπολ, το οποίο είναι αποκρουστικό. Και κάποια στιγμή θα το τιμωρήσουν, αρκεί να βρούνε το αντίδοτο οι ομάδες. Είπε πολλά πάντως ο κ. Μητσοτάκης. Εννοείται ότι επανέλαβε ότι το 27 θα είναι εκλογές, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα. Γι' αυτό σας στέλνω ο Ετοιμοπόλεμος. Ο Μαραθώνιος είναι αυτός των εκλογών και εμείς θα αντέξουμε. Είπε και κάτι άλλο το οποίο θα σου το πω με τρόπο, ότι ξεχάστε τις μειώσεις στην Αγγλία της βενζίνης που υποσχέθηκε πριν 5 μέρες, 10 πόσο ήταν. Και μάλιστα είπε ότι με την παρέμβαση που κάναμε δεν θα δείτε μειώσεις, αλλά κάναμε μια παρέμβαση για να μην δείτε αυξήσεις.
7: Είπαμε συνήθως στη χώρα μας οι αυξήσεις για να τιμήσεις μένουν.
8: Να μην το σχολιάσω, πραγματικά. Κάτι. Δηλαδή, εντάξει, έρχεται μια εποχή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω σε λίγο αν θα πάρουν και πίσω και αυτές τις συμφωνίες κυρίων που είχαν κάνει για τους εκατοντάδες κωδικούς όπου θα είχαμε.
7: Που μένει να δούμε, λέει, και μειώσεις από το Σεπτέμβρη, θυμίζω.
8: Μα πώς να τις δούμε, όταν αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή, εκτός αν κάνουν κάποιο τρίκ, ας πούμε, να πηγαίνουν να βλέπουμε άλλη τιμή στο ράφι και άλλο πράγμα να πληρώνουμε.
7: Και αυτά τα θέματα έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, επισκεπτόμενος και μια λαϊκή αγορά. Εκεί που χτυπάει τώρα η καρδιά του Έλληνα καταναλωτή.
8: Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Βλέπεις ότι σπέβδει η κυβέρνηση να κατηγορήσει, άφησε και αιχμές, λίγο σκοπτικές ο κύριος Μαρινάκης, ότι αυτό δεν είναι 13η σύνταξη.
7: Ναι, ναι.
8: Και συνέκρινε αυτά που είπε με άλλα που έλεγε στο παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που φοβάμαι, αυτό σου λέω, ότι θα έρθει σε λίγες μέρες, ας πούμε στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, θα βάλει ένα περιτύλιγμα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στην πολιτική.
7: Εντάξει, προφανώς, είναι κομμάτι της πολιτικής.
8: Προφανώς η ένταση είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε. Πιθανώς ίσως και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρότι είμαστε σε μια θερινή ραστόνη όλοι, και οι εταιρείες και οι πολιτικοί. Και από το 15 Αυγούστου, 20 Αυγούστου και μετά, νομίζω ότι θα πάρθουν οι μεγάλες αποφάσεις.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στην τελική ευθεία μπαίνει, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους μέσα στις επόμενες.

0: Επόμενες ημέρες. Η προθεσμία, θυμίζω, λίγη στις 24 Ιουλίου, με λογιστές και φοροτεχνικούς να υφιστούν την προσοχή στους ελέγχους των στοιχείων και τις προθεσμίες πληρωμής.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
2: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
1: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
2: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απρογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
1: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
2: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
1: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
2: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση, για παράδειγμα δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
0: Έντονη είναι η αγωνία και η ανησυχία του τεχνικού και του νομικού κόσμου του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων λόγω των πιεστικών προθεσμιών για υποβολή αιτήσεων και διορθώσεων στο κτηματολόγιο, στις οποίες έρχονται να προστεθούν και οι δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει φέρει, ξαναλέω, ανησυχία και αγωνία. Είχαμε και μια παγκρίτια σύσκεψη πριν από λίγες ημέρες και είναι μαζί μου σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα για να συζητήσουμε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κ. Γιώργος Ταβερναράκης. Καλησπέρα κύριε Ταβερναράκη, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
3: Είναι πραγματικά απορία άξιο μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο σχεδόν 2 μήνες. Mm-hmm. Όλοι οι φορείς και την ανησυχία που έχουμε εκφράσει και με την εκδήλωση την οποία έγινε στο Τεχνικό Επιμελητήριο στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου ήρθε ο πρόεδρος της κτηματολογίου. Mm-hmm. Και έγινε μια έντονη συζήτηση, υπήρξε μια έντονη ανησυχία. Στη συνέχεια βέβαια δεν πήραμε απαντήσεις, δυστυχώς. Τα προβλήματα είναι πάρα

0: πολλά. Γι' αυτό και προχωρήσαμε και σε μια παγκρίτια ουσιαστικά συνεδρίαση, μια σύσκεψη, όπου βγήκε μια απόφαση ομόφωνη τόσο από τους δικηγορικούς συλλόγους της κάθε περιφερειακής ενότητας, αλλά και από τα δύο τεχνικά επιμελητήρια, να προχωρήσουμε σε μια, αν μη τι άλλο, πρώτη ενέργεια νομική με ενός εξώδικου, το οποίο και καταθέσαμε στην κτηματολόγη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διακύβευμα πολύ σοβαρό. Είναι η περιουσία των πολιτών.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να παίζει κάποιος με τις περιουσίες και μάλιστα με ευθύνη δική του και το λόγο γνώσεως ο ανάδοχος να έχει, παρά το ότι έχει πάρει τα στοιχεία τα που έχουν καταθέσει οι πολίτες, είτε αυτά είναι τοπογραφικά σε 687, είτε αυτά είναι συμβόλαια, είτε αυτά είναι νομικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το έμπρακτο δικαίωμά τους. Και παρόλα αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία να μην έχουν περαστεί μέσα σωστά και να διαπιστώνουμε σωρία λαθών.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, λάθη. Πρόεδρε, σας διακόπτω. Μιλάμε τώρα για ασφάλματα που είναι και πολλά και είναι και πολύ σοβαρά. Δηλαδή, δεν μιλάμε, ξέρετε, για παραλήψεις που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ξεπεραστούν σχετικά εύκολα. Γι' αυτό και μιλάμε και για τον άμεσο κίνδυνο που αφορά στις περιουσίες του κόσμου, σωστά.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, εν ώψη και της υποθεσμίας, η οποία λύγει στις 27 του μήνα, στην οποία έχουμε ζητήσει επιτακτικά την ανάγκη και λόγω των λαθών που υπάρχει, αλλά και του λίγου περιθωρίου που δόθηκε στην όλη διαδικασία, αλλά και ακόμη να σημειώσω ότι κατά παράβαση του νόμου δεν έγινε προανάρτηση της κτηματογράφησης, όπως προβλέπει ο νόμος, και στη συνέχεια να πάμε στην πρώτη ανάρτηση. Άρα παραλήφθηκε το βήμα αυτό και πήγαμε απευθείας στην πρώτη ανάρτηση. Αυτό έχει ως συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία της 27 του Ιουλίου να κλείνει ουσιαστικά το κτηματολόγιο και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάποια διόρθωση θα πρέπει να πάει σε δικαστική διαδικασία με τον κτηματολογικό δικαστή. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα χιλιάδες ακίνητα τα οποία υπάρχουν. Και μάλιστα, να σας πω ένα τελευταίο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλευσίου, είναι στο Δήμο, στα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς, που είναι και μικρές περιουσίες. Άλλωστε, μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω τρεις ελιές, τέσσερις ελιές εδώ, μου άφησε ο παππούς μου, πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι. Χωράφι, πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιουσίες, όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία. Οπότε, ενδυνάμει, είναι χαμένες περιουσίες.
1: Έτσι, ακριβώς. Μια δικαστική διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερος κοστοβόρο όταν μιλάμε για τέτοιες περιουσίες μικρής έκτασης. Πρόεδρε, έχουμε απάντηση γιατί έχει, πώς να το πω, έχει αγνοηθεί εντελώς, νομίζω, αυτό το ιδιαίτερο γεωκτησιακό καθεστώς που ισχύει για την Κρήτη. Έχει δοθεί απάντηση, το λέω γιατί αναφερθήκατε κι εσείς σε αυτή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικό Κτηματολόγιο και ήθελα να θέσω το ερώτημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρει την υπόσχεση από κεντρικά ότι θα γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα βγάζει από τον Λιγιώνα και τα λειτουργούντα κτηματολόγια, έτσι, τα οποία έχουμε στην υπόλοιπη περιοχή και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ώστε να μην εμφανίζεται ιδιοκτησία το δημόσιο, όπου στην Κρήτη, λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει το δημόσιο να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του. Άρα δεν μπορεί λοιπόν ένα δασικό να είναι de facto, ένα δασικό, το οποίο χαρακτηρίζεται δασικό, να είναι de facto ιδιοκτησία του δημοσίου, όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό όμως δυστυχώς οι μελετητές δεν το έχουν πάρει υπόψη τους στην πλειονότητά τους. Και παρότι ότι έχουν καταθέσει. Πολίτες, είναι πολύ έντονο το φαινόμενο στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, έτσι, και στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι έχουν καταθέσει δικόγραφο, παρά το ότι έχουν καταθέσει συμβόλαια και μάλιστα πάρα πολύ παλιά και, ξέρετε, και φυρμάνια και λοιπά και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην Κρήτη. Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αποδεκτά από το κτηματολόγιο και εμφανίζεται η ιδιοκτησία, το δημόσιο και πόσο μάλλον περιφερειακές ενότητες, μάλιστα και δυτικής Πελοποννήσου σε κάποια σημεία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή και τον τραγέλαφο της κατάστασης σε κάποιες περιπτώσεις και πού μπαίνει ο πολίτης και πού βάζουμε τον πολίτη. Όλα αυτά, κυρία Πεντεδή μου, να ξέρετε, το τεχνικό μελητήριο σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το κτηματολόγιο, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, όσον αφορά την

0: τα χωροταξικά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα, τα οποία πέφτουν μαζεμένα στους πολίτες της χώρας αυτή τη στιγμή, είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Θα έπρεπε πολλά χρόνια να είχαν προχωρήσει. Κανένας από εμάς δεν είναι αντίθετος σε αυτό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως ο τρόπος ο οποίος γίνεται, είτε η επιτακτική ανάγκη το να κλείσουμε για να κλείσουμε, όπως είναι τη κτηματογράφηση του Ηρακλείου και του Μαλευριζίου και της Χερσονήσου, γιατί να μην χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς φέρνει δυσκολίες και προφανώς και όλες οι νομικές αυτές ενέργειες οι οποίες ζητάμε να γίνουν, οι οποίες δεν προχωράει, υπάρχει πολιτική ευθύνη και δεν προχωράνε αυτές οι ενέργειες και αυτό έρχεται πάνω στους πολίτες. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μηχανικοί και οι δικηγόροι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Εμείς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και κακώς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι και κοστοβόρο θα είναι για τους πολίτες, αλλά και αποδεικνύει πραγματικά την προχειρότητα που γίνονται κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πολλές φορές.
1: Κύριε Ταβερναράκη,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι νευραλγικό για την ανάπτυξη του τρόπου. Νευραλγικό για την ανάπτυξη του τρόπου. Γι' αυτό λέμε ναι, πρέπει να γίνουν.
1: Αλλά να γίνουν με το σωστό τρόπο, προκειμένου επιτέλους να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που την αναμένουμε πολλά χρόνια στη χώρα, αλλά να γίνει σωστά. Κύριε Ταβερναράκη, η πρώτη κίνηση, είπατε ήδη, ήταν η αποστολή του εξοδίκου, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο ότι μας χωρίζει μία εβδομάδα από την λήξη της προθεσμίας, τυπικά τουλάχιστον, τι προσδοκάτε να γίνει?
0: Αισιοδοξώ ότι αν μη τι άλλο θα δοθεί μία παράταση.
1: Μια σιωπηλή παράταση, λέτε?
0: Πιστεύω ότι θα δοθεί επίσημα μία παράταση, έστω και μικρή. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί αυτή η παράταση, ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν στη διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μελητήριο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε? Ή παίρνω κάποιον από το συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε? Έρχονται στο Διοικητικό Μελητήριο. Τι να κάνουμε? Ξανακαταθέσουν τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν. Όπως πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο, οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Κύριε Ταβερναράκη,
0: σας ευχαριστώ. Ευελπιστώ ότι θα είναι θετικές για όλους μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο νομίζω ότι είναι παράλογο. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και με τους βουλευτές όλης της Κρήτης. Έχουν κάνει παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο, έχουν γίνει επερωτήσεις. Είμαστε σε επαφή με το Συμβούλιο του Κτηματολογίου. Πιστεύω ότι θα εισακουστούμε και θα έχουμε σύντομα μία απάντηση τις επόμενες μέρες.
1: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ταβερναράκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
1: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, των αιτήσεων για τα βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Αντώνη Περισσινάκη, ήταν ήπια εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Ωστόσο, περίπου 30% των βρεφών αναμένεται να μείνει εκτός δομών.
2: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
3: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα την Παρασκευή αυτή.
4: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή, τα βάουτσερ θα ξέρουν οι γονείς.
3: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
3: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
4: Περίπου πόσα δηλαδή?
3: Υπολογίζουμε περίπου 1.000 θέσεις στα νήπια.
4: Okay.
3: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
2: Αρχικά ως

0: Το άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε ευρυφωνηπιακό σταθμό.
1: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
2: Ναι, ναι.
1: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην οδό Κονίτσης. Από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
0: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
1: Εκεί είχαμε ένα σταθμό, ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
0: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
1: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα. Το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται το εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
0: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
1: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
3: Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που και παρακολουθεί στενά τα θέματα αυτά λόγω του Δημοτικού Ρεπορτάζ. Και έχεις και την ευκαιρία σήμερα να σου μιλήσει με τον Αντώνη Περισσινάκη. Και είναι όντως, όπως σωστά γράφουν και οι συνάδελφοι στον τίτλο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η έλλειψη θέσεων. Κώστα, καλησπέρα ξανά. Γιατί δεν έχουν οι γονείς λύση, έτσι. Δηλαδή, δεν το συζητώ, δεν υπάρχει λύση.
4: Είναι και ένα θέμα το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, έτσι, αυτή την εποχή περίπου. Με μια διαχρονικότητα, νομίζω, σταθερή. Δηλαδή,
3: δυστυχώς,
4: είναι αυτά τα πράγματα που ξέρουμε ότι θα συζητήσουμε. Ναι. Κοίταξε, έχουν δρομολογηθεί ορισμένες λύσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Το Μητέρα, για παράδειγμα, η επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού Μητέρα, ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει την προηγούμενη δημοτική περίοδο και θα ξεκινήσει να εκτελείται σε αυτήν, θα δώσει μια μεγάλη ανάσα. Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, το οποίο συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα, επίσης θα δώσει μια ανάσα. Ο νέος σταθμός στη Νέα Λυκαρνασσό, για τον οποίο βρισκόμαστε ακόμα στις προμελέτες, μπορεί να μπει στη συζήτηση, αλλά εδώ καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για προμελέτες, μιλάμε ακόμα για πρώιμο στάδιο, πολλά χρόνια θα χρειαστούν για να τον δούμε να λειτουργεί. Είναι όμως και αυτός μέσα σε έναν σχεδιασμό. Το ζήτημα είναι ότι φέτος και πάλι θα μείνουν αρκετά νήπια εκτός και μιλάμε τώρα για τη διαδικασία των βάουτσερ, έτσι τα αποτελέσματα έχουν βγει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό το μέτρο το που παίρνει η Δημοτική Αρχή σε λίγο θα παράσει και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη χρησιμότητά του και δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους παιδικούς σταθμούς που δεν γεμίζουν από νήπια και αν μετατραπούν σε βρέφο νηπιακούς θα μπορέσουν να απορροφήσουν κάποια βρέφη. Σε κάθε περίπτωση βέβαια μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο εντάσσεται στο συνολικότερο πρόβλημα της έλλειψης σχολικής στέγης, το οποίο βασανίζει πάρα πολύ το Ηράκλειο, γιατί εκτός του ότι λείπουν θέσεις, λείπουν παιδικοί σταθμοί και οι γονείς αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και ξέρουμε ότι δεν έχουν όλοι αυτή την δυνατότητα, έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη για πάρα πολλές οικογένειες να σηκώσουν αυτό το έξοδο. Πολλοί επίσης παιδικοί σταθμοί δεν είναι στην
3: καλύτερη δυνατή κατάσταση. Είναι κατάλληλες υποδομές. Τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε.
4: Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή. Δεν θα πρέπει να είναι παιδικοί σταθμοί. Είναι κτίρια δηλαδή, τα οποία δεν θα πρέπει να φιλοξενούν παιδικούς σταθμούς. Έλλειψη άλλων λύσεων όμως, κρατάμε αυτούς τους παιδικούς σταθμούς. Μακάρι ο σχεδιασμός που με μεγάλη αισιοδοξία ο κ. Περιστινάκης είπε ότι θα τρέξει μέσα σε μια τριετία, να όντως να υλοποιηθεί.
3: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κώστα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος, με τον υδράγερο να παίρνει την ανιούσα και να δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών σε όλη την επικράτεια, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ιατρική κοινότητα απευθύνει έκκληση για σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Σε συνθήκες έντονης ζέστης κινήθηκε η Κρήτη, Κυριακή και Δευτέρα. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να οδηγούν τους πολίτες στις παραλίες του νησιού, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Από νωρίς το πρωί έως και τις απογευματινές ώρες, οι οργανωμένες αλλά και οι ελεύθερες ακτές γέμισαν από οικογένειες, νέους και επισκέπτες που επέλεξαν τη θάλασσα ως την καλύτερη διέξοδο απέναντι στις αποπνικτικές συνθήκες.
2: Τα Σαββατοκύριακα έχει περισσότερη κίνηση και τις καθημερινές μονές μέρες. Είναι ακόμα καλύτερα. Μετά το μεσημεράκι που σχολάνε τις δουλειές τους κατά τις 3 περίπου, έχει αυξημένη κίνηση καθημερινά.
1: Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη που επικρατούσε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού. Τα επιμόνα μελτέμια που φυσούσαν σε πολλές περιοχές περιόρισαν τις εξορμήσεις στις παραλίες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός αποθάρρυναν αρκετούς λουόμενους. Ωστόσο, με την εξασθένιση των ανέμων και την παράλληλη άνοδο της θερμοκρασίας, οι παραλίες γνώρισαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για να απολαύσει τον μπάνιο του.
2: Είναι μια κακή σεζόν, έχει πολύ αέρα, φυσάει συνεχώς και η δουλειά θα βγει τη μία με δύο φορές τη βδομάδα που θα κάνει καλό καιρό και θα πιεστούμε σε εισαγωγικά πλαίσια.
3: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώς και όπως βλέπετε εμείς έχουμε να κάνουμε και καθαρά με τον καιρό, οπότε όταν οι μέρες είναι καλές σίγουρα έχουμε κόσμο. Αν δεν μας βοηθάει ο καιρός, τα πράγματα είναι λίγο πιο μετρημένα. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγα ότι η σεζόν είναι λίγο ασταθής, ας το πούμε έτσι, και ευελπιστούμε ότι τώρα που διανύουμε, ας πούμε, την καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και περιμένοντας τον Αύγουστο, ότι θα είναι λίγο ακόμα τα πράγματα πιο αισιόδοξα και πιστεύω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τους δύο αυτούς μήνες.
1: Σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τις ξαπλώστρες να γεμίζουν από νωρίς και τους λουόμενους να αναζητούν σκιά κάτω από ομπρέλες και δέντρα. Δεν ήταν λίγοι μάλιστα αυτοί που παρέμειναν στις ακτές μέχρι αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν. Την ίδια ώρα, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Ελλάδας με ανακοίνωσή της ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση.
4: Άμεση διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου με καταβολή εξ ολοκλήρου του ημερομισθίου στους εργαζόμενους. Να εξασφαλιστούν στους εργαζόμενους κλιματιζόμενοι χώροι, πρόσβαση σε δροσερό νερό και ανάλογα της εκτίμησης άλλων παραγόντων που αυξάνουν τον επαγγελματικό κίνδυνο, οι εργασίες να διακόπτονται και σε μικρότερες θερμοκρασίες. Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω καύσωνα. Μη προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία όταν υπάρχει πρόβλεψη για πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου χωρίς περικοπή μεροκάματου και μισθού.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο μας, για να μάθουμε καλώς τον. Καλησπέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα, Σότια, καλησπέρα στους φίλους τηλεφώνου.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πόσο πρέπει να υπομείνουμε τη ζέστη, για πόσο?
5: Ναι, έπρεπε να πάμε να δείξει το ημερολόγιο 20 Ιουλίου για να κάνουμε μια κουβέντα, να μας απασχολήσει ουσιαστικά το πρώτο θερμό κύμα την χώρα μας. Θα έλεγα ότι είναι ένας επιλεκτικός καύσωνας, ολιγοήμερος, ίσα-ίσα ακριβώς στα όρια του να δικαιολογήσει τον όρο καύσωνα. Γιατί για να δικαιολογήσουμε μία θερμή εισβολή και να την ονομάσουμε καύσωνα, θέλει τουλάχιστον μίνιμουμ 3 ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών οι μέγιστες, καθώς επίσης και ελάχιστες κοντά στους 28 με 29 αργά το βράδυ, οι ελάχιστες τιμές. Κάτι τέτοιο θα συμβεί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας. Η ζέστη όμως θα είναι έντονη στο νησί μας. Δεν αναφερόμαστε με τον όρο καύσωνα, δεν μας απασχολεί κάποιο καυσωνικό επεισόδιο για την Κρήτη. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Σήμερα για λίγο άγγιξε τους 39,4 βαθμούς στη Μεσαρά ο υδράργυρος. Ήταν μια στιγμιαία τιμή. Μετά από μισή ώρα επέστρεψε ο υδράργυρος κοντά στους 38-38,5 βαθμούς. Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας σήμερα Δευτέρα

0: αύριο Τρίτη, αλλά και Τετάρτη, που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26, 27, 28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. καταπώνηση, δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας. Mm-hmm. Τρίτη και Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, mm-hmm. στα εσωτερικά όμως. Στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Τετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39 ίσως και 40 βαθμούς για λίγο. Mm-hmm. Ναι. Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση με τους ανέμους, με το Μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει το οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με το καλό και για αυτή τη μικρή αλλαγή που θα υπάρχει προς τα τέλη της εβδομάδας, που θα έχετε και εσείς οι μετεωρολόγοι περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή σας.
1: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει εν μέσω τουριστικής περίοδου το φαινόμενο της κυκλοφορίας και στάθμευσης γιοταχή και δικύκλων σε πεζόδρομους, με τους τουριστικούς φορείς να ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού, που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
3: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απευθύσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
2: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
3: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
2: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
3: Δεν εννοείται σε καμία πόλη στο εξωτερικό να παίρνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
2: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
3: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά όλοι οι φορείς για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
1: Μια διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση του νερού, για την τοπική κοινωνία και την παραγωγή φέρνει στο προσκήνιο το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λιμάτων μέσω της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Η Θαλής, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την παρέμβαση, καθώς διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση νερού, τις περιβαλλοντικές υποδομές και την κυκλική οικονομία, τομείς που βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των σύγχρονων έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα μεγάλων σχεδίων και μακρινών στρατηγικών στόχων. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος διαχειρίζεται τους σπόρους του. Στην Κρήτη, όπου το νερό βρίσκεται όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα, αυτή η συζήτηση αποκτά άμεσο και πρακτικό περιεχόμενο. Ο Δήμος Ηρακλείου απαντά σε αυτή την ανάγκη μέσα από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λιμάτων μέσω της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του νερού. Αφορά την παραγωγή, το περιβάλλον, την ανθεκτικότητα της πόλης και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα φέρει την κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού κοντά στο 100%, ώστε να μην χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδρευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελιών, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά την άρδρευση. Η ίδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Παράλληλα, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς σπόρους. Μάλιστα, το καλοκαίρι φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα στην αγροτική παραγωγή, στην καθημερινή κατανάλωση και στον τουρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, η επαναχρησιμοποίηση νερού δεν είναι συμπληρωματική λύση. Είναι στρατηγική απάντηση σε ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα της Κρήτης. Η βασική ιδέα είναι απλή. Ένας πόρος που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην τοπική οικονομία. Τα αστικά λίμματα, μετά την κατάλληλη επεξεργασία, πάβουν να αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο. Μετατρέπονται σε νερό για άρδρευση, εργαλείο στήριξης της παραγωγής και παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς κάνει το έργο του Ηρακλείου παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Δεν δημιουργεί απλώς μία τεχνική υποδομή, δημιουργεί ένα νέο κύκλο αξιοποίησης όπου η πόλη μειώνει την απώλεια πόρων, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και ενισχύει την βιώσιμη λειτουργία της. Η βιώσιμη ανάπτυξη όμως απαιτεί και στοχευμένες συνεργασίες. Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δώσει σε τέτοιες παρεμβάσεις την τεχνική επάρκεια και την συνέχεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θαλής, ανάδοχος εταιρείας του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Η αναφορά αυτή δείχνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για την πόλη, με συνεργασίες σε πεδία που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Το Ηράκλειο δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Στην περίπτωση του νερού, αυτό σημαίνει να μην χάνεται ότι μπορεί να επιστρέψει ως αξία για τον τόπο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ με δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να εξαιρεθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτέθηκε τον περασμένο μήνα, διαβάστηκε σήμερα στο Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Πάντως, οι ΗΠΑ έπληξαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιδρομών κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές υποδομές και στρατηγικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την χώρα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας και παράκτειας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών.
2: Very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three, it's probably three as opposed to two, great patriots.
1: Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για τον θάνατο τριών μελών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δύο σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, ενώ ένα ακόμη μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων έχασε την ζωή του το Σάββατο στο Ιράκ κατά την ελεγχόμενη πυροδότηση ενός ιρανικού ντρόουν που είχε καταρριφθεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν εθνιδιαστική επίθεση εναντίον ενός εχθρικού κέντρου διοίκησης στην Συρία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ιρανική επίθεση. Οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονταν οφείλονται στη αναχέτηση των εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αεράμινας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X. Μία ημέρα νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι έπληξε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Και στον Μπαχρέιν ήχησαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση λόγω επικείμενης ιρανικής επίθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης και κάλεσε τις άλλες χώρες να εντείνουν την πίεση και να μοιραστούν το βάρος της προστασίας της παγκόσμιας ναυσιπλοείας.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Ίντερ Βέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Για την Ολλανδία αναχωρείται αξιμερώματα της Τρίτης ο Όφι, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
2: Ο Όφι ολοκλήρωσε το Σάββατο το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα παραμείνει από τις 21 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνια και Ήλια Βούκοτιτς. Οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Ρακόνιατς. Ο 26χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025, διάστημα κατά το οποίο είχε 17 συμμετοχές με την ομάδα μας, ενώ συνέβαλε στην πορεία του ΟΦΗ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, σκοράροντας στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, όπου αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις, σκοράροντας 2 φορές. Μάρκο, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου. Η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ήλια Βούκοτιτς. Ο 27χρονος μέσος ήρθε στον Όφη τον περασμένο Σεπτέμβριο, φορώντας τα ασπρόμαυρα σε 16 αναμετρήσεις. Συνέβαλε στην πορεία του Όφη μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας ξεχώρισε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Ήλια, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
1: Η Ισπανία κατέκτησε κύριε σε κύριο το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής με γκολ που πέτυχε στην παράταση ο Φεραν Τόρες.
3: Έναντι στη Ρωσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με Σιμών, Ρόντρι και Μερίνο μαζί του. Ολμό, ευκαιρία με τον Γιαμάλ, κόντρα ριμπάλα. Ωραία για τον Ολμό, πέρασε η μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. Και του πήρε τα βήματα. Ο Μολίνα, που έδωσε και μια ψηλή στην εξέλιξη, Πεδρή, Ολμό, Ολμό σουτάρι, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δυσκολεύτηκε. Κόρνερ για τους Ισπανούς, πρώτο δοκάρι και πάλι ο Μακάλιστερ, Γιαμάλ, δεν μπορεί να περάσει από δύο, κερδίζει όμως κόντρες και κάνει ωραία σέντρα για τον Φεράν. Γιαμάλ, Πεδρή. Για τον Νίκο Γουίλιαμς που σεντράρει, κεφαλιά από τον Λαπόρτ. Και πέρασε μπάλα τώρα για τον Γουίλιαμς που έχει όλο το γήπεδο μπροστά του, αριστερά του ο Φεράν. Γουίλιαμς σουτάρει, ο τύπου Μαρτίνες λέει όχι. Γιαμάλ εκτελεί, ο τύπου Μαρτίνες σε κόρνερ. Πήρε ο Γιαμάλ, Πέδρη. Σέντρα του Πέδρη περνάει, δεν μπορεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι.
4: Στο φύλακα της Μπαρσελόνα.
3: Πόρο σεντράρι χαμηλά. Μερίνο παραλίγο έρχεται ο Γουίλιαμς. Σφυρίξει ο Βίντσιτς.
4: Ένα.
3: Αν θες γνώμη μου δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι.
4: Ναι. Χρησιμοποιεί κανονικά το σώμα ο Μίκελ Μερίνο.
3: Νίκο. Ωραία σέντρα. Την μπάλα στην κεφαλιά του Μερίνο. Γιαμάλ με τον Μεδίνα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ. Στο σουτ στα δίχτυα. Ο Φεραν Τόρες. 1-0 η Ισπανία.
4: Ένα βαθύ γέμισμα στην καρδιά της αργεντίνικης άμυνας που παρέστηρε τον τύπου Μαρτίνες, ο Δαβίτ Βίγια μεταξύ των επισήμων που πανηγυρίζουν. 106 λεπτά η Ισπανία έψαχνε τον Ινιέστα του 2026. Ο κλήρος έπεσε στον Φεραν Τόρες.
3: Στο 116 ο Ινιέστα, στο 106 ο Φεραν Τόρες. Γιαμάλ με μία για τον Τόρες, που μάλλον φεύγει από κανονική θέση και έχει την ευκαιρία για το 2-0 και θα το κάνει ο Φεραν Τόρες. Σηκώθηκε σημαία. Offside. Ο Βαλενθιάνος. Ξανά για τον Μέση, ο οποίος σεντράρει με πολύ φάλτσο. Μέση. Πέρασε για τον Σιμεώνε. Γύρισμα του Σιμεώνε! Ο Μέση στο κόρνερ, χαμηλά. Πέρασε η μπάλα, το σουτ ψηλά από τον Σιμεώνε. Γέμισε ο Μαρτίνες. Μερίνο στην κεφαλιά. Ο Φεραν Τόρες. Τέλος. Στο Νιου Τζέρσι. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια και κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 258,43 εκατομμύρια ευρώ, 62 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Νικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους.

0: στον πλοίο μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
10: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
9: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
10: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
11: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
13: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
12: Μπα.
11: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνη.
13: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνη.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό. Μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2

έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλά.

0: εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
6: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
5: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
6: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην

0: Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πόρκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω
0: Θεώ. Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα έχεις κάνει. Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που... Λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Θα ήταν πολύ

0: πολύ κακό σενάριο να γίνει. Να καταλήξει
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
1: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
0: Δύσκολη κατηγορία.
1: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτή την κατηγορία?
0: Δεν έχω παίξει.
1: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
0: Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ψαχνόμουν να δω αν πως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
0: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
1: Τι διαβασμένα, μα δουλέψα. 18 γκολ έβαλες.
0: Εντάξει.
1: 18.
0: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
1: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κολάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται? Είσαι βαράγανος, ψάχνω.
0: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά. Το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Κάποιοι βγάζουν και το κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
1: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχθας έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
0: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας χαρικέν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
1: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
0: Στο ελληνικό.
1: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
1: Ναι.
0: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν.
1: Ναι.
0: Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι. Ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
1: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη. 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλε Μαθία.
1: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο.

0: Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
1: Έπαιζα...
0: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό.
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, το αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
0: Όλοι, όλοι. Ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός. Πολλή δουλειά τότε. Δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν
1: επιτρέπετε? Λαϊκές.
0: Λαϊκές,
1: αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο. Βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά,
0: αλλά έπαιζε στο ποδάρι.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια. Με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν. 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου...
0: Α, πήγαινες,
1: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες, χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
0: Υπάρχουν που κάνουν μπαλέτο.
1: Ταϊκβοντό.
0: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
0: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερ φορ και ο πατέρας μου.
0: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
1: Έπαιζε
0: μπάλα ο πατέρας σου.
1: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
0: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνει το χρήσμα του επαγγελματία?
1: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
0: Β' Εθνική.
1: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
0: Αποκλείεται να μην έχει παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
1: Εννοείται πως είναι Γαϊτάνο, δηλαδή, κάπα 19,
0: έχει κάτι το μέτρημα. Έχει κάτι το μέτρημα από όσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
1: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε. Μην τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιάρα.
0: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
1: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, νονός Μαριανούς.
0: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
1: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
0: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη. Οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες?
1: Είχαμε θέματα.
0: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
1: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
0: Ένα μπιφ.
1: Όλο το σόι.

0: κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μίτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει. Που...
1: Μίτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
0: Ναι, με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
0: Εσύ έχεις χειρονομία.
1: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό το έχω δει αυτό.
1: Φανέλα και πιστόλια.
0: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
1: ζωή σου. Πήγα στη Βέρεια.
0: Τότε.
1: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα εντάξει ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός ας πούμε και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
0: Ποιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
0: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια. Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου.
1: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
0: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
1: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
0: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
0: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
1: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
0: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός. 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά. Αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
0: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
1: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
0: Σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
1: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
1: Πολύ.
0: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το παγκομψάκοψα.
1: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
0: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
1: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
0: Ναι, εννοείται. Δηλαδή,

0: να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος,
0: ξαναγυρίζεις πίσω. Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφι. Στο ο Όφι σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη.
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν
0: να...
1: τότε στον Όφι.
0: Ναι, μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν. Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε αν θέλετε να φύγετε κι εσείς κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δει τόσο
1: συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφι είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφι. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από 2 μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από 2 μέρες, πρόταση από τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας. Όχι ο Νόμπλιας, ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις μετά.
0: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα.

0: Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει ότι έγινε, έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει πες στο μάνατζέρ σου, αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λερνίδη το Θανασούλη, ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις, να
1: υπογράψεις. Πέδρο Μαρτίνς, προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ, αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια, σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας
0: και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει, παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν, μου λέει έφυγες. Έφυγες, μου λέει, Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Φυσικά Jessie και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
13: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
14: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στη πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.
2: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
3: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
2: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
3: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα.

0: Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδέρος μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ.
0: Είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εκεί, εντάξει.

0: Είναι...
1: Σέντρα του Μασούρα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι... παίρνεις, πώς να το πω,
1: της δουλειάς που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις
0: μπράβο,
1: κάνει.
0: Μπράβο, του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε... Έχεις απεριόριστη χαρά, δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά τόσο μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα...
0: Ξεκάθαρα,
1: να παλέψει για να τα κερδίσει.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακό έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τι λίγε ευκαιρίε έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
0: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω, οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις... και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίως, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
1: Σωστό. Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ερθιμένος. Είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: Τσόπα. Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχησα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μας στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ?
0: Το
1: έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο, ναι. Δηλαδή είναι κάποιος... Πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι,
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Σέντρα, δεν Αποστολόπουλος.

0: Πούλο νομίζω σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχει δει κάπου αυτό, ή.
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου.
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζει τον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες δύο χρόνια πριν.
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε.
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. Με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό, είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουν στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
0: ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήτανε?
0: Η μάνα ήτανε μάνα, ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό, άμπραβο. Ναι.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές,
1: ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρουνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά.
0: Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22. Ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ, καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
1: όχι, είναι μόνο πολιτικά. Σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί, πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά, 6 μήνες, τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική. Θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της. Ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχε στο μυαλό σου? Πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου το περασμένο καλοκαίρι όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα.
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα και δηλαδή δεν ντρέπομαι δηλαδή για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις
1: που
0: στο μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι εμένα, αλλά οργανωμένα με σωστούς ανθρώπους γύρω.

0: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
1: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
0: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
1: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
0: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκα Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
0: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
1: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών.
0: Πήγε... Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
1: Εννοείται. Επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
0: Ναι, στο επόμενο.
1: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι. Αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
0: Σωστό.
1: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου. Το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
1: Σωστά.
0: Και νικάει ο Άρης 2-1.
1: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
0: Έχεις χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Ότι έχεις χάσει πέναλτι.
0: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορίες. Έλα, μαρτύρατα.
1: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι. Και του λέω τον Μπερτόλιο να το κάνω. Αυτός δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα μάτσο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
0: Θα το βάλω.
1: Το έχω.
0: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκού.
1: Διούδης.
0: Ο Διούδης.
1: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται βάζω γκολ.
0: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχει βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλει γκολ. Βάζει γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζει γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
1: Εντάξει, εκεί ήταν, νομίζω κύπελο ήταν.
0: Ναι, νομίζω και εγώ
1: το ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές, οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
0: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή?
1: Αρέσει...
0: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
1: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
0: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
1: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό.
0: Ένα πανηγυρισμό.
1: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι.

0: κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί τον γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό, που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1. Ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει το ρεσίτη να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για,
1: πάω,
0: για
1: ναι, θήριο. Παιχτάρα.
0: Θήριο.
1: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζα στην Εθνική Ελλάδος.
1: Που έχεις νομίζω παίξει
0: ελπίδων.
1: Ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ.
0: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκαμε μετά συνέχεια. Εντάξει.
1: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... Πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε, ναι, ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε
1: να βγει
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί έχει το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής και αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν,

0: Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Λοιπόν. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά. Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνεις μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όμως πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: Μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις. Να παίξεις βασικός, να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο της γονής σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα.
0: Ναι, διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνει το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out. Στην εφετινή σεζόν, πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης ΚΕΔΑ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε.

0: μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα.

0: Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή, μέσα στην στήριξη της παραγωγής, της στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό, και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμεί σε ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και, να πούμε, είναι στη μάχη του τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω, με κάποιες απώλειες, και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω, ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Σχολής Γεωπονίας, και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική.

0: να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές, θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς να κάποιοι από εσάς, πολλοί από τους ακροατές μας, θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς.

0: Έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι, δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δηλαδή πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.

0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους, το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημόνων γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαζούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα

0: Λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παραστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει 3 ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θα ήθελα.
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική.

0: Και χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο και πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη,

0: Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδετάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, το οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν εσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?

0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην
0: ποιότητα, πολύ
1: στο κρασί.
0: Ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω, αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο της, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως

0: υπάρχουν. Είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται. Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό. Ίσο...

0: συνετήριος κρίκος
1: Ναι.
0: ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά πριν.
0: Επιδερμικά στην αρχή.
1: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους, κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
0: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
1: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σ' αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
0: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
1: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά...
0: Προσκολλημένος.
1: κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που και υπάρχει

0: τύχει, όπως είπα, να υπάρχει επαφή, ήδη επαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη, και για την επόμενη φάση, η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού
0: πανεπιστημίου. Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.

0: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάξι μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Χρηματοδότηση 23,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων. Τι είπε ο Σταύρος Αρναουτάκης σε συνέντευξή του στον Sky Crates. Σε περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο το θέμα του σοβαρού ατυχήματος στο ΙΤΕ. Εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά τρέχουμε σαν να είναι αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του. Νίκη του Πασόκ σημαίνει πολιτική αλλαγή, επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών. Μία 15χρονη δέχθηκε επίθεση από δύο κορίτσια. Ένα τρίτο βιντεοσκοπούσε. Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες ορίστηκε τακτική δικάσιμο στα τέλη Νοεμβρίου. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι, για ακραίες θερμοκρασίες προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ποια ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Χρηματοδότηση ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης και βιώσιμης διαχείρισης υδάτων ανακοίνωσε κυρίες και κύριοι η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο να γίνουν παρεμβάσεις που θωρακίζουν το νησί απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και την απειλή της λειψιδρίας. Οι Δήμοι καθώς και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου να μην χαθεί χρόνος, καθώς όπως ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης μιλώντας σήμερα στον Sky Crates, μέχρι τις αρχές του 2027 τα έργα ίδρυυσης θα πρέπει να έχουν δημοπρατηθεί.
1: Μία εκτενή αναφορά σε έργα ίδρυυσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Crates και τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
2: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία. Μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες. Είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
3: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΑΣΠΑ, το περιφερειακό μας πρόγραμμα.

0: Κατάλαβε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάει πώς θα πάνε οι προτάσεις.
1: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
0: 75 εκατομμύρια που...
2: Τα ακούμε χρόνια. Τα ακούμε χρόνια.
0: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια.
2: Ναι.
0: Των δικτύων.
2: Ναι, των δικτύων.
0: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
0: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
1: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρευση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ αρχές του χρόνου.
3: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο και αυτό το βράδυ. Καλησπέρα Κώστα. Στη σύνδεσή μας είναι ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από σένα γιατί είχες την ευκαιρία να συζητήσεις το πρωί με τον Σταύρο Ναουτάκη. Λοιπόν, η αντιμετώπιση και η πρόκληση που αφορά στη Λειψιδρία και την Κρήτη μπαίνει στο προσκήνιο ξανά με αφορμή αυτή τη χρηματοδότηση, τη μεγάλη. Έχει όμως και ασφυκτικά περιθώρια.
4: Ναι. Βέβαια, τα ασφυκτικά περιθώρια θα μπορούσαμε να μην τα συζητήσουμε, διότι σου θυμίζω ότι 2 χρόνια τώρα οι Δήμοι, παράδειγμα, φωνάζουν ότι χρειάζονται χρήματα και κονδύλια. Άρα, θα υπέθεται κανένας ότι είναι έτοιμοι με το που θα δοθούν κάποια χρήματα, κάποια προγράμματα να
3: ξεκινήσουν. Εκεί που υπάρχουν μελέτες, προφανώς.
4: Ναι, το λέω γιατί πραγματικά η προετοιμασία είναι το άπαν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό είπε και ο Σαρναουτάκης, διότι ακόμα και τα 23.800 για την ίδρυψη που είναι αυτά τα χρήματα μπορεί να μην επαρκούν, να πει κάποιος, αλλά μπορούν να έρθουν πολύ περισσότερα εάν δείξουμε ότι πραγματικά έχουμε κάνει μια επαρκή προετοιμασία, υπάρχει ένας σχεδιασμός και να πάμε βεβαίως παρακάτω. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει, το είπε και αυτό στη συζήτηση που είχαμε, ένα μεγάλο πρόγραμμα, το αρδευτικό, που είναι από το Υπουργείο και φυσικά άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα φράγματα, αυτό το... Το ζήτημα, για παράδειγμα, της Πλαγιώτισσας που με τα δίχτυα έχουμε, ακούμε δίχτυα και δίχτυα δεν βλέπουμε. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει μέσα στο 26 έχουμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τόσα χρόνια που έχουν περάσει, για την εκτροπή του Πλατή Ποταμού και άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι μπορούν σιγά σιγά να επιλύονται, διότι μπορεί φέτος να ήμασταν τυχεροί σότια, με το νερό που έπεσε το Μάρτιο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα είμαστε του χρόνου. Μακάρι να έχουμε και του χρόνου νερά μέχρι την άνοιξη και να μην έχουμε ζητήματα. Αλλά το φάσμα ή το φάντασμα, να πω καλύτερα, της Λειψιδρίας, νομίζω ότι εδώ και καιρό είναι πάνω από την Κρήτη και πολλές περιοχές στη Μεσογείου, όχι μόνο σε εμάς.
3: Προφανώς. Κώστα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα μπήκε και πολύ έντονα και πώς άλλος στο θέμα που αφορά... Σωστά. Στο τροχαίο αυτό ατύχημα που είχαμε στο δρόμο εκεί, στο ΟΗΤΕ, σε αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο, όπως όλοι συνομολογούν εννοώ, με μια φοιτήτρια, θυμίζω, να νοσηλεύεται ακόμα και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Ναι. Τι διεμήφθη?
4: Ναι, καταρχήν να πω ότι το θέμα το σηκώσαμε, ενώ δημοσιογραφικά εμείς, και πολύ καλά κάναμε, διότι εκεί είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ανεπίτρεπτο και μόνο να τον συζητάμε. Το 2026, ένα κάμπος που είναι το πανεπιστήμιο, οι σχολές του, το ΟΗΤΕ, το γυμναστήριο, το αθλητικό κέντρο του Πανεπιστημίου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από πάνω, θα έπρεπε εκεί να είναι πραγματικά υποδειγματικές οι συνθήκες. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και αυτό ακριβώς έθεσε πρώτος ο κύριος Βρύσαλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι και στο Προεδρείο, και ακολούθησαν και άλλοι. Μίλησε και ο κύριος Κότσογλου, μίλησαν αρκετοί περιφερειακοί σύμβουλοι, στην κατεύθυνση βεβαίως να πάρουν, ας πούμε, ένα feedback που έχει σχέση με μια μελέτη για να μπορέσει να τη στηρίξει η περιφέρεια.
3: Αυτό στο
4: δεν είναι ο δρόμος
3: δηλαδή
4: της περιφέρειας, θα μας τα πει ο Κώστας βέβαια. Αλλά νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμβάλλουν και την εκπαιδευτική κοινότητα.

0: την πανεπιστημιακή και την ερευνητική γινόταν να πιέσει περισσότερο. Έτσι. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό με τη φοιτήτρια για να φτάσουμε σε αυτή την ιστορία.
1: Την Παρασκευή συζητούσαμε με τον Χάρη Λεοντάκη για αυτό το δρόμο και νομίζω θα συμφωνήσετε και οι δύο ότι είναι μια στιγμή που χρειάζεται μια υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, γιατί όντως μπορεί να υπάρχει επικάλυψη.
0: Και να μην μείνουμε στα τυπικά.
1: Ακριβώς. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα. Παρακολουθείς και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι από νωρίς είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες κιόλας. Τι γίνεται, καταρχάς, αν έχουμε κάποια τοποθέτηση από τη Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι πολύ φορτισμένο το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Παρουσία φοιτητών, παρουσία καθηγητών του ΙΤΕ. Ο κ. Σαμαντάρης είναι εκεί, ο πρόεδρος του ΙΤΕ. Εκπρόσωποι των εργαζομένων. Όλοι λένε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χαρακτηριστικά ένας εκ των ερευνητών είπε, ο οποίος μάλιστα είχε νομίζω και φοιτήτρια την κοπέλα που νοσηλεύεται στο Βαρνί, είπε ότι έχουμε θέσει το πρόβλημα από πριν γεννηθεί η κοπέλα. Δηλαδή ότι η κοπέλα είναι 20 χρονών και από πριν γεννηθεί συζητάμε αυτό το θέμα. Όλοι προφανώς ευχήθηκαν περαστικά στις οικογένειές της, στην 20χρονη κοπέλα και κουράγιο στην οικογένειά της. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τοποθέτηση του εντεταλμένου συμβούλου της Δημοτικής Αρχής του κ. Νίκου Κονταράκη, ο οποίος η αρμοδιότητά του ήταν η διασύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τον Δήμο. Και όπως είπε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή, αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ήταν να γίνουν εκεί τα έργα που έπρεπε να γίνουν. Ζήτησα συγγνώμη από την οικογένεια.
1: Ήταν συναισθηματικά φορτισμένο η αλήθεια είναι, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία ήταν λίγο να τον ακούσω, Κώστα.
2: Συναισθηματικά φορτισμένο. Είπε ότι κάναμε συσκέψεις διαρκείς με τους αντιδημάρχους, τους αρμόδιους. Πίστευα ότι είχε δρομολογηθεί. Τελικά δεν έγινε το παραμικρό. Και ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια της κοπέλας, γιατί δεν κατάφερα να κάνω κάτι παραπάνω. Χαθήκαμε, είπε, στον δέδαλο της γραφειοκρατίας. Ο δικός μου ρόλος δυστυχώς ήταν συμβουλευτικός, όχι εκτελεστικός και όπως αποδείχθηκε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κονταράκης, ήταν και διακοσμητικός. Λίγο πριν ξεκινήσει η σύνδεση, πήρε το λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σπυριδάκης, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μία σειρά, είπε ότι δεν θα απολογηθεί, ξεκίνησε με αυτόν τον τόνο, δεν θα απολογηθεί για τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και άλλωστε ο ίδιος είπε είναι αντιδήμαρχος 6 μήνες περίπου. Είπε όμως ότι ο προηγούμενος αντιδήμαρχος, ο κύριος Σιζαμάκης, ασχολήθηκε με το θέμα κάποια στιγμή στα τέλη του 2024. Εκπονήθηκε μία μελέτη, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Και ο Δήμος Ηρακλείου, η μελέτη περιλαμβάνει κατασκευή και πεζοδρομίου στο σημείο και υπερυψωμένων διαβάσεων, στην είσοδο και στην έξοδο του ΙΤΕ. Η μελέτη εντάχθηκε για να βρει την χρηματοδότηση στο πρόγραμμα των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων, περίπου εμβόλυμα, δηλαδή ο Δήμος για να βρει λεφτά την ενέταξε στο πρόγραμμα των 27 υπερυψωμένων διαβάσεων, όμως ενώ ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει να εκτελεστεί, ο κ. Σπυριδάκης είπε ότι τον κάλεσε ο ανάδοχος για τις νέες φοιτητικές αιστείες. Θυμίζω ότι έχει βγει ανάδοχος για την κατασκευή νέων φοιτητικών αιστείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στις Βούτιας, σε εκείνο το σημείο, και του είπε πως οτιδήποτε φτιάξετε, οτιδήποτε κάνετε, είναι υπό την αίρεση της νέας κυκλοφοριακής μελέτης που θα γίνει για τη σύνδεση των φοιτητικών αιστείων με το ΙΤΕ και με το Πανεπιστήμιο. Και εκεί πάγωσε το θέμα. Αυτό συνέβη στις αρχές του 2026. Ενώ ξαναλέω, ήταν θεωρητικά όλα δρομολογημένα για να ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις. Εκεί λοιπόν πάγωσε το θέμα και φτάσαμε σε αυτό το
1: καλώς μαθαίνουμε την ιστορία. Σωστό είναι αυτό. Καλώς νομίζω το έκανε. Θα συμφωνήσει, εκτιμώ και ο Κώστας Μπογδανίδης, από τον κύριο Σπυριδάκη τα μάθαμε. Αλλά μπορεί κανείς να πει ότι και γιατί πρέπει να περιμένουμε κι άλλο μέχρι ενώ μια παρέμβαση που προφανώς.
0: Άμα τελειώσει ο Κώστας, θέλω να μια ψυχή. Ναι,
1: προφανώς. Κώστα Μπογδανίδη, και σε σένα θέλω να έρθει εκτός από το.
2: Ακούστηκαν μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά είναι μια συνεδρίαση, θα το πω και εγώ που έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συνεδριάσεις, που και σε συγκινούσε και σε δημιουργούσε συναισθηματική φόρτιση, αλλά και ταυτόχρονα σε έβγαζε από τα ρούχα σου, έτσι, με αυτά που άκουγες, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται πάνω από 20 χρόνια και όπως είπαν χαρακτηριστικά κάποιοι φοιτητές, γιατί μίλησαν και εκπρόσωποι φοιτητών, ο Δήμος Ηρακλείου όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει αμέτρητες πεζοδρομήσεις. Αμέτρητες πεζοδρομήσεις. Και δεν μπορεί να φτιάξει πεζοδρόμιο 200 μέτρα. έχει πεζοδρομήσει όλο το κέντρο, έχει πεζοδρομήσει πλατείες, έχει πεζοδρομήσει το μισό Ηράκλειο και δεν μπορεί να φτιάξει 200 μέτρα προφανώς.

0: οι πανεπιστημιακοί, οι επισκέπτες και οι τουρίστες μετράνε περισσότερο από εμάς. Μετράνε περισσότερο από τη δική μας ζωή.
1: Κώστα
0: Μπογδανίδη. Ο κ. Σταυρουλάκης, θα μου επιτρέψει, ο πρόεδρος του Συλλόγου ως Τροχέα, και αυτός πολύ συγκεκριμένος, είπε, φώναξε προς τα παιδιά, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ, γιατί εγώ παλεύω για όλα αυτά επί πάρα πολλά χρόνια. Έχει χάσει το γιο του. Το παιδί
1: και η Μέρη Τζουλάκη ήταν εκεί και πήρε το λόγο, αν δεν
2: κάνω
3: οι εικόνες που
0: δείχνουν
3: είναι χαρακτηριστικές.
0: Ναι, είναι απίστευτες.
1: Έτσι,
0: οι εικόνες είναι απίστευτες. Είπε ο κύριος Σταυρουλάκης ότι η ζωή είναι δικαίωμά σας, η ασφάλεια είναι δικαίωμά σας. Καλά κάνετε και είστε εδώ και φωνάζετε.
3: Να πω κάτι. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν, για να κλείσουμε. Μετέφερε άριστα το ρεπορτάζ ο Κώστας, όπου στο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν μισές αλήθειες. Και ξέρεις, πολλές φορές είναι χειρότερες και από τα ψέματα οι μισές αλήθειες, έτσι. Δεν θέλω τώρα να πω συγκεκριμένα, αλλά ας πούμε, καταρχήν θυμίζω ότι ο κ. Σπυράκης δεν είναι η πρώτη φορά αντιδήμαρχος. Το αν απολογείται ή όχι, αυτό πρέπει να το πει στους ψηφοφόρους του. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά αντιδήμαρχος. Έχει κάνει ξανά αντιδήμαρχος πριν χρόνια και όταν το πρόβλημα επίσης ήταν ζεστό. Τώρα, είναι όντως αλήθεια, αλλά μισή, το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό πήγα να σας πω, ότι υπήρξε ένα πρόβλημα με τον ανάδοχο και τις εστίες. Το ξέραμε πολύ καιρό τώρα, επειδή στο πλαίσιο του ρεπορτάζ είχα ασχοληθεί και επειδή πάρα πολλές φορές έχω γράψει και έχω πει για αυτόν τον δρόμο, όταν ήταν βέβαια σε πολύ χειρότερη κατάσταση, γιατί τώρα τα μισά πεζοδρόμια έχουν γίνει. Και το εκπληκτικό είναι αυτό, Σώτια, ότι ενώ έχει γίνει η περισσότερη παρέμβαση, άφησαν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το χειρότερο, κυρίως αυτό που έρχεται από το βορρά, δηλαδή όταν μπαίνεις από το Γάζι για να πας προς το Ήτε, αυτό είναι το χειρότερο κομμάτι και το άφησαν έτσι. Τώρα, γραφειοκρατίες, να κάνουμε μια μελέτη, να κάνουμε. Το Ηράκλειο εδώ και πάρα πολύ καιρό χωλαίνει, δυστυχώς, από τις δημοτικές αρχές που κοιτάζουν τον τύπο και έχουν μια λατρεία σε αυτό, χωρίς να παρεμβαίνουν στα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
3: Και θα δείτε πόσο θα το πληρώσουμε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα τα δύο ανήλικα κορίτσια που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Αίσθηση προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή του καυγά μεταξύ των κοριτσιών, όπου ακούγονται από τους παρόντες παρενέσεις για την άσκηση βίας, ενώ υπάρχει και καταγραφή του περιστατικού μέσω κινητών. Πάμε να συναντηθούμε με τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και εντωμεταξύ. Βλέπουμε, Χάρη, καλησπέρα και στους δέκτες μας αυτό το σοκαριστικό βίντεο.
4: Το σοκαριστικό βίντεο το οποίο το τραβούσε μια άλλη κοπέλα και βλέπουμε και είναι πιο ψηλά για να έχει καλύτερη θέα. Τι έγινε, το Σάββατο το απόγευμα συναντήθηκαν, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα κορίτσια άρχισαν να τσακώνονται και να χτυπάει μία την άλλη. Η μία από τις δύο που χτυπήθηκε περισσότερο ένιωσε αδιαθεσία όταν πήγε σπίτι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είπε στους γιατρούς τι συνέβη. Οι γιατροί ενημέρωσαν την ασφάλεια, κινήθηκε η διαδικασία. Συνελήφθησαν μία 14χρονη, παρακαλώ, και μία 15χρονη. Δεν συνελήφθη μία 16χρονη. Τα δύο κορίτσια και οι γονείς τους φυσικά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Με εντολή εισαγγελέα, εχθές αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς και τα κορίτσια έμειναν στο αστυνομικό μέγαρο, διανυκτέρευσαν στα κρατητήρια και σήμερα οδηγήθηκαν για την άσκηση διώξεων. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος, όμως ο πατέρας της μίας κοπέλας που είχε συλληφθεί υποστήριξε ότι η 15χρονη η οποία πήγε στο νοσοκομείο και από εκεί κινήθηκε η όλη διαδικασία που από την αστυνομία εμφανίστηκε ως θύμα της επίθεσης, ήταν εκείνη η οποία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε μια ομαδική συνομιλία καλούσε τις υπόλοιπες φίλες να βρεθούν για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και μάλιστα όχι σε κεντρικό σημείο, έλεγε χαρακτηριστικά όχι στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί θα μαζευτούν εκεί όλοι, θα γίνει χαμός, θα μας δούνε όλοι. Και επέλεξε και τελικά επελέγει το συγκεκριμένο σημείο όπου συναντήθηκαν, στην οδό Εφέσου, και κατέθεσαν μήνυση και οι γονείς των δύο κοριτσιών που συνελήφθησαν κατά της άλλης κοπέλας, της κοπέλας δηλαδή που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές είναι το θέμα της επίθεσης αυτής, κατατέθηκε μήνυση και εις βάρος της για ξυλοδαρμό και πρόκληση σε βία. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 26 Νοεμβρίου και μέχρι τότε ας ελπίσουμε ότι τα πνεύματα θα ηρεμήσουν μεταξύ των κοριτσιών. Πρόκειται για άτομα τα οποία υποτίθεται στο παρελθόν είχαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Χάρη στην πολιτική επικαιρότητα, πάμε κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας αφενός ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27, τονίζοντας αφετέρου με νόημα πως εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, σημείωσε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει σελίδα η χώρα, ενώ σε επίσκεψή του σε Λαϊκή Αγορά επιτέθηκε στην κυβέρνηση που δεν μπορεί, όπως είπε, να δώσει ουσιαστικές λύσεις στο υψηλό κόστος ζωής.
1: Κοινικό όλοι εναντίον όλων διαμορφώνεται στην πολιτική ατζέντα με τα σκάνδαλα να την τροφοδοτούν και να αναδιατάσσουν τα στρατόπεδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του εξαπέλυσε διπλά πειρά με κατεύθυνση την κυβέρνηση αλλά και το δημοσκοπικό του αντίπαλο Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον κόσμο σε πολιτική αλλαγή.
2: Η χώρα είχε ένα δίδυμο πολιτικό, Μητσοτάκη Τσίπρα, για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν. Αν ο ελληνικός λαός ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά πεπραγμένα ή τρίτη θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα και όχι μια αλλαγή σελίδας, εγώ θα έλεγα να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη με μια εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής άκυρη κατά τον ίδιο κοστολόγηση. Γιατί ήταν κοστολόγηση Ανδρουλάκη. Ήταν, πώς λέμε, με τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη.
1: Στην πολιτική τοξικότητα αναφέρθηκε εκ νέου και ο Νικήτας Κακλαμάνης μετά την εκτίμησή του ότι οι πρόωρες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν θεραπεία, ξεσηκώνοντας σενάρια τα οποία απέκλεισε ο ίδιος.
4: Ούτε λαγός ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός τις σκέψεις του αυτές δεν τις έχει μοιραστεί με κανέναν και πάντως όχι με μένα. Δυστυχώς η πολιτική τοξικότητα δεν έχει να κάνει με τους 6-7 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία αυτής της θητείας της κυβέρνησης. Έχει αρχίσει πολλά χρόνια πριν.
1: Την πολιτική αντιπαράθεση εντείνει και η δίωξη για πλημέλημα 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ερμηνεία που δίνεται από κάθε κόμμα στο γεγονός, αλλά και οι αιχμές από την κυβερνητική πλευρά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Η κυρία Κοβέστα με μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όρια της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός ανεξαρτησία των κρατών.
6: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το αποκάλυψε η κυβέρνηση, το αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι έρευνες που έγιναν. Και η κυβέρνηση σύρθηκε σε μια διαδικασία.
1: Κατά της κυβέρνησης στράφηκαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Η ουσία είναι η διαμόρφωση μιας κουλτούρας πελατειακών δικτύων, μιας κουλτούρας πολιτικών εξαρτήσεων.
8: Ο έντιμος αγρότης ανταγωνίζεται τον επιτίδιο και αυτό δεν είναι ποιότητα κράτους.
0: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό, λοιπόν.
9: Ναι, πολιτικό σχολιασμό, ο οποίος όμως έχει και μια επικαιρότητα που είναι πάρα πολύ έντονη, πρέπει να πω. Είχαμε και τη υγειονοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επέλεξε τη μέρα του προφήτη Ηλία για να κάνει τη συνεδρίαση, μάλιστα απόγευμα. Συνήθως τις κάνουν το πρωί, έτσι. Είχε πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χάρισε ατάκες, τις οποίες ερμηνεύει βέβαια ο καθένας όπως θέλει. Είπε για την υγειονοβουλευτική ομάδα και τη Νέα Δημοκρατία ότι του μοιάζει, τέλος πάντων, ή θα ήθελε, με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ, ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει μια μπάλα, ας πούμε, κατοχής, δεν αφήνει στους άλλους το περιθώριο, δεν τρώει γκολ και θέλει να έχει την πρωτοβουλία κινήσεων. Βέβαια, αυτό, ξέρεις, ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους, διότι συνήθως υπάρχουν και προτάσεις από άλλα κόμματα, τις οποίες μετά τις καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία και μετά τις υιοθετεί.
0: Έτσι,
9: αυτό το κάνει. Εντάξει, υπάρχει βέβαια και αυτή η μέρα που κατηγορεί την Ισπανία ότι παίζει αυτό το τσούκου-τσούκου μπολ, το οποίο είναι αποκρουστικό και κάποια στιγμή θα το τιμωρήσουν, αρκεί να βρουν το αντίδοτο οι ομάδες. Είπε πολλά πάντως ο κ. Μητσοτάκης. Εννοείται ότι επανέλαβε ότι το 27 θα είναι εκλογές, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι από τώρα. Γι' αυτό σας θέλω ο ετοιμοπόλεμος. Ο Μαραθώνιος είναι αυτός των εκλογών και εμείς θα αντέξουμε. Είπε και κάτι άλλο το οποίο θα σου το πω με τρόπο, ότι ξεχάστε τις μειώσεις στην Αγγλία της βενζίνης που υποσχέθηκε πριν 5 μέρες, 10,
0: ακριβώς,
9: πόσο ήταν. Και μάλιστα είπε ότι με την παρέμβαση που κάναμε δεν θα δείτε, λέει, μειώσεις, αλλά κάναμε μια παρέμβαση για να μην δείτε αυξήσεις.
0: Είπαμε συνήθως στη χώρα μας οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις μένουν.
9: Να μην το σχολιάσω, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, έρχεται μια

0: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω σε λίγο αν θα πάρουν και πίσω και αυτές τις συμφωνίες κυρίων που είχαν κάνει για τους εκατοντάδες κωδικούς όπου θα είχαμε.
1: Που μένει να δούμε λέει και μείωση από το Σεπτέμβρη, θυμίζω.
0: Μα πώς να τις δούμε, όταν αυξάνεται το κόστος των καυσίμων, αυξάνεται το κόστος της ενέργειας. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή εκτός αν κάνουν κάποιο τρίκ, ας πούμε, να πηγαίνουν να βλέπουμε άλλη τιμή στο ράφι και άλλο πράγμα να πληρώνουμε.
1: Και αυτά τα θέματα έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, επισκεπτόμενος και μια λαϊκή αγορά. Εκεί που χτυπάει τώρα η καρδιά του Έλληνα καταναλωτή.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Βλέπεις ότι σπέβδει η κυβέρνηση να κατηγορήσει, άφησε και αιχμές, λίγο σκοπτικές ο κύριος Μαρινάκης, ότι αυτό δεν είναι 13η σύνταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Και συνέκρινε αυτά που είπε με άλλα που έλεγε στο παρελθόν και ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που φοβάμαι, αυτό σου λέω, ότι θα έρθει σε λίγες μέρες, ας πούμε στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, θα βάλει ένα περιτύλιγμα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στην πολιτική.
1: Εντάξει, προφανώς, είναι κομμάτι της πολιτικής.
0: Προφανώς η ένταση είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε πιθανώς ίσως και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρότι είμαστε σε μια θερινή ραστόνη όλοι, και οι εταιρείες και οι πολιτικοί. Και από το 15 Αύγουστο, 20 Αυγούστου και μετά, νομίζω ότι θα πάρθουν οι μεγάλες αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στην τελική ευθεία μπαίνει, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους μέσα στις επόμενες ημέρες. Η προθεσμία, θυμίζω, λήγει στις 24 Ιουλίου, με λογιστές και φοροτεχνικούς να υφιστούν την προσοχή στους ελέγχους των στοιχείων και τις προθεσμίες πληρωμής.
2: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.000 φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
3: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
2: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
3: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απολογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
2: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
3: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
2: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
3: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή, για παράδειγμα, δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο. Να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική.

0: και τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
1: Έντονη είναι η αγωνία και η ανησυχία του τεχνικού και του νομικού κόσμου του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων λόγω των πιεστικών προθεσμιών για υποβολή αιτήσεων και διορθώσεων στο κτηματολόγιο, στις οποίες έρχονται να προστεθούν και οι δυσλειτουργίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει φέρει, ξαναλέω, ανησυχία και αγωνία. Είχαμε και μια παγκρίτια σύσκεψη πριν από λίγες ημέρες και είναι μαζί μου σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρήτα για να συζητήσουμε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, κ. Γιώργος Ταβερναράκης. Καλησπέρα κύριε Ταβερναράκη, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ.
2: Είναι πραγματικά απορίας άξιο μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο σχεδόν 2 μήνες. Mm-hmm. Όλοι οι φορείς και την ανησυχία που έχουμε εκφράσει και με την εκδήλωση την οποία έγινε στο Τεχνικό Επιμελητήριο στο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου ήρθε ο πρόεδρος της κτηματολογίου. Mm-hmm. Και έγινε μια έντονη συζήτηση, υπήρξε μια έντονη ανησυχία. Στη συνέχεια βέβαια δεν πήραμε απαντήσεις, δυστυχώς. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και προχωρήσαμε και σε μια παγκρίτια ουσιαστικά συνεδρίαση, μια σύσκεψη, όπου βγήκε μια απόφαση ομόφωνη τόσο από τους δημιουργικούς συλλόγους της κάθε περιφερειακής ενότητας, mm-hmm. αλλά και από τα 2 τεχνικά επιμελητήρια, να προχωρήσουμε σε μια, αν μη τι άλλο, πρώτη ενέργεια νομική ενός εξώδικου, το οποίο και καταθέσαμε στην κτηματολόγη. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διακύβευμα πολύ σοβαρό. Είναι η περιουσία των πολιτών.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να παίζει κάποιος με τις περιουσίες και μάλιστα με ευθύνη δική του και με το αλόγο γνώσεως, mm-hmm. Ο ανάδοχος να έχει, παρά το ότι έχει πάρει τα στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει οι πολίτες, είτε αυτά είναι τοπογραφικά σε 687, είτε αυτά είναι συμβόλαια, είτε αυτά είναι νομικά έγγραφα, mm-hmm. τα οποία αποδεικνύουν το έμπραχτο δικαίωμά τους. Και παρόλα αυτά, όλα αυτά τα στοιχεία να μην έχουν περαστεί μέσα σωστά, και να διαπιστώνουμε σωρία λαθών.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, σας διακόπτω. Μιλάμε τώρα για ασφάλματα που είναι και πολλά και είναι και πολύ σοβαρά. Δηλαδή, δεν μιλάμε, ξέρετε, για παραλήψεις που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ξεπεραστούν σχετικά εύκολα. Γι' αυτό και μιλάμε και για τον άμεσο κίνδυνο που αφορά στις περιουσίες του κόσμου, σωστά.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, εν όψη και της προθεσμίας, η οποία λύγει στις 27 του μήνα, στην οποία έχουμε ζητήσει επιτακτικά την ανάγκη. Παράδειση. Και λόγω των λαθών που υπάρχει, αλλά και του λίγου περιθωρίου που δόθηκε στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά και ακόμη να σημειώσω ότι κατά παράβαση του νόμου δεν έγινε προανάρτηση της κτηματογράφησης, mm-hmm. όπως προβλέπει ο νόμος. Και στη συνέχεια να πάμε στην πρώτη ανάρτηση. Άρα παραλήφθηκε το βήμα αυτό, mm-hmm. και πήγαμε απευθείας στην πρώτη ανάρτηση. Αυτό έχει ως συνέπεια η καταληκτική ημερομηνία της 27 του Ιουλίου, mm-hmm. να κλείνει ουσιαστικά το κτηματολόγιο, mm-hmm. και από εκεί και πέρα οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάποια διόρθωση θα πρέπει να πάει σε δικαστική διαδικασία με τον κτηματολογικό δικαστή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Έτσι. Σε αυτά τα χιλιάδες ακίνητα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Και μάλιστα, ναι. Να σας πω ένα τελευταίο.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο περιουσίες οι οποίες είναι μεγάλης αξίας, mm-hmm. όπως είναι στο παραλιακό μέτωπο. Είναι στο Δήμο Μαλευσίου, είναι στο Δήμο στα περίχωρα του Δήμου Ηρακλείου και είναι και στο Δήμο Χερσονήσου. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα ορεινά τμήματα, υπάρχουν και τα βοσκοτόπια, υπάρχουν και περιοχές όπου έχουμε οικισμούς ορεινούς, που είναι και μικρές περιοχές. Άλλωστε, μου έχουν τύχει περιπτώσεις και μου λέει: έχω 3 ελιές, 4 ελιές εδώ, μου άφησε ο παππούς μου. Πιο κάτω έχω ένα άλλο κομμάτι χωράφι, πιο με άλλο είναι μέσα στον οικισμό, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη αξία. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε όλες αυτές τις περιοχές. Όπου οι πολίτες θα αδυνατούν και οικονομικά να μπουν, γιατί είναι μικρή αξία τους.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Να μπουν σε μια δικαστική διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε, εν δυνάμει, είναι χαμένες περιουσίες.
1: Έτσι, ακριβώς. Μια δικαστική διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερως κοστοβόρα όταν μιλάμε για τέτοιες περιουσίες μικρής έκτασης. Πρόεδρε, έχουμε απάντηση γιατί έχει αγνοηθεί εντελώς, νομίζω, αυτό το ιδιαίτερο γεωκτησιακό καθεστώς που ισχύει για την Κρήτη. Έχει δοθεί απάντηση, το λέω γιατί αναφερθήκατε κι εσείς σε αυτή την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της

0: ελληνικό κτηματολόγιο και ήθελα να θέσω το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πάρει την υπόσχεση κεντρικά ότι θα γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα βγάζει από το δικαιώνα και τα λειτουργούντα κτηματολόγια, έτσι, τα οποία έχουμε στην υπόλοιπη περιοχή και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, ώστε να μην εμφανίζεται ιδιοκτησία το δημόσιο, όπου στην Κρήτη, λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει το δημόσιο να αποδεικνύει την ιδιοκτησία του. Άρα δεν μπορεί λοιπόν ένα δασικό να είναι de facto, ένα δασικό, το οποίο χαρακτηρίζεται δασικό, να είναι de facto ιδιοκτησία του δημοσίου, όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό όμως δυστυχώς οι μελετητές δεν το έχουν πάρει υπόψη τους στην πλειονότητά τους. Και παρότι ότι έχουν καταθέσει πολίτες, είναι πολύ έντονο το φαινόμενο στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, έτσι, και στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Παρότι ότι έχουν καταθέσει δικόγραφο, παρότι ότι έχουν καταθέσει συμβόλαια, και μάλιστα πάρα πολύ παλιά, και ξέρετε, και φυρμάνια και λοιπά, και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην Κρήτη. Παρόλα αυτά δεν έχουν γίνει αποδεκτά από το κτηματολόγιο και εμφανίζεται η ιδιοκτησία, το δημόσιο και πόσο μάλλον περιφερειακές ενότητες, μάλιστα και δυτικής Πελοποννήσου σε κάποια σημεία. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή και το τραγέλαφο της κατάστασης σε κάποιες περιπτώσεις και πού μπαίνει ο πολίτης και πού βάζουν τον πολίτη. Όλα αυτά, κυρία Πεντεδήμου, να ξέρετε, το τεχνικό μελητήριο σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά το κτηματολόγιο, όσον αφορά τους δασικούς χάρτες, όσον αφορά τα χωροταξικά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα, τα οποία πέφτουν μαζεμένα στους πολίτες της χώρας αυτή τη στιγμή, είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Θα έπρεπε πολλά χρόνια να είχαν προχωρήσει. Κανένας από εμάς δεν είναι αντίθετος σε αυτό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως ο τρόπος ο οποίος γίνεται, είτε η επιτακτική ανάγκη το να κλείσουμε για να κλείσουμε, όπως είναι την κτηματογράφηση του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου και της Χερσονήσου, γιατί να μην χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, προφανώς φέρνει δυσκολίες και προφανώς και όλες οι νομικές αυτές ενέργειες οι οποίες ζητάμε να γίνουν, οι οποίες δεν προχωράει, υπάρχει πολιτική ευθύνη και δεν προχωράνε αυτές οι ενέργειες και αυτό έρχεται πάνω στους πολίτες. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μηχανικοί και οι δικηγόροι που μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Εμείς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και κακώς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι και κοστοβόρο θα είναι για τους πολίτες, αλλά και αποδεικνύει πραγματικά την προχειρότητα που γίνονται κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πολλές φορές.
0: Κύριε Ταβερναράκη,
1: κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι νευραλγικό για την ανάπτυξη του τόπου. Είναι νευραλγικό για την ανάπτυξη του τόπου. Γι' αυτό λέμε ναι, πρέπει να γίνουν.
0: Αλλά να γίνουν με το σωστό τρόπο, προκειμένου επιτέλους να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που την αναμένουμε πολλά χρόνια στη χώρα, αλλά να γίνει σωστά. Κύριε Ταβερναράκη, η πρώτη κίνηση, είπατε ήδη, ήταν η αποστολή του εξοδίκου, έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο ότι μας χωρίζει μία εβδομάδα από την λήξη της προθεσμίας, τυπικά τουλάχιστον, τι προσδοκάτε να γίνει?
1: Αισιοδοξώ ότι αμή τι άλλο θα δοθεί μία παράταση.
0: Μια σιωπηλή παράταση, λέτε?
1: Πιστεύω ότι θα δοθεί επίσημα μία παράταση, έστω και μικρή. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί αυτή η παράταση, ώστε να μπορέσουν κάποια πράγματα να δρομολογηθούν. Από εκεί και πέρα, εμείς για να ξέρετε, ζητήσαμε την απόσυρση της ανάρτησης συγκεκριμένης. Διότι δεν διορθώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπουμε και που συναντάμε δεν διορθώνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξαναμπαίνουν σε διαδικασία οι πολίτες να ξανακαταθέσουν τα ίδια χαρτιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι άλλο. Μας παίρνουν τηλέφωνο στο Διοικητικό Μελητήριο. Λέω, μου λένε, αντιπρόεδρε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε αυτό. Τι να κάνουμε, ή παίρνουν κάποιον από το Συμβούλιο. Λέει, τι να κάνουμε, έρχονται στο Διοικητικό Μελητήριο. Τι να κάνουμε, ξανακαταθέσουν τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα περιμένουμε τη δεύτερη ανάρτηση και ευελπιστούμε ότι αυτές οι διορθώσεις θα γίνουν. Όπως πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο, οι πολίτες να καταλάβουν και να αντιληφθούν ποιο είναι το διακύβευμα, ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους ή αν μη τι άλλο να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια η οποία θα έχει τελειωμό και θα έχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Κύριε Ταβερναράκη,
1: σας ευχαριστώ. Ευελπιστώ ότι είναι θετικές για όλους μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο νομίζω ότι είναι παράλογο. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και με τους βουλευτές όλης της Κρήτης. Έχουν κάνει παρεμβάσεις στο κοινοβούλιο. Έχουν γίνει επερωτήσεις. Είμαστε σε επαφή με το Συμβούλιο του Κτηματολογίου. Πιστεύω ότι θα εισακουστούμε και θα έχουμε σύντομα μία απάντηση τις επόμενες μέρες.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ταβερναράκη. Να είστε καλά. Καλό
1: βράδυ.
0: Σας
1: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ.
0: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένονται τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, των αιτήσεων για τα βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Αντώνη Περισσινάκη, τα νήπια εκτιμάται ότι θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους, ωστόσο

0: Περίπου 30% των βρεφών αναμένεται να μείνει εκτός δομών.
1: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
2: Την Παρασκευή, αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα την Παρασκευή αυτή.
3: Θα ξέρουμε, δηλαδή την Παρασκευή, τα βάουτσερ θα ξέρουν οι γονείς.
2: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
2: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
3: Περίπου πόσα δηλαδή?
2: Υπολογίζουμε περίπου 1000 θέσεις στα νήπια.
3: Okay.
2: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
1: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
2: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
3: Ναι, ναι.
2: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην οδό Κονίτσης. Από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
1: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
2: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρεφονηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
1: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του μητέρα.
2: Δύο project. Το ένα είναι το μητέρα. Το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται το εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
1: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
2: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λυκάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
0: Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που και παρακολουθεί στενά τα θέματα αυτά λόγω του Δημοτικού Ρεπορτάζ. Και είχες και την ευκαιρία σήμερα να σου μιλήσεις με τον Αντώνη Περισσινάκη. Και είναι όντως, όπως σωστά γράφουν και οι συνάδελφοι στον τίτλο, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η έλλειψη θέσεων. Κώστα, καλησπέρα ξανά. Γιατί δεν έχουν οι γονείς λύση, έτσι? Δηλαδή, δεν το συζητώ, δεν υπάρχει λύση.
4: Είναι και ένα θέμα το οποίο το συζητάμε κάθε χρόνο, έτσι, αυτή την εποχή περίπου, με μια διαχρονικότητα νομίζω σταθερή. Δηλαδή,
0: δυστυχώς,
4: είναι αυτά τα πράγματα που ξέρουμε ότι θα συζητήσουμε. Ναι. Κοίταξε, έχουν τροπολογηθεί ορισμένες λύσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Το μητέρα, για παράδειγμα, η επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού μητέρα, ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει την προηγούμενη δημοτική περίοδο και θα ξεκινήσει να εκτελείται σε αυτήν, θα δώσει μια μεγάλη ανάσα. Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, το οποίο συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα, επίσης θα δώσει μια ανάσα. Ο νέος σταθμός στη Νέα Λυκαρνασσό, για τον οποίο βρισκόμαστε ακόμα στις προμελέτες, μπορεί να μπει στη συζήτηση, αλλά εδώ καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για προμελέτες, μιλάμε ακόμα για πρώιμο στάδιο, πολλά χρόνια θα χρειαστούν για να τον δούμε να λειτουργεί. Είναι όμως και αυτός μέσα σε έναν σχεδιασμό. Το ζήτημα είναι ότι φέτος και πάλι θα μείνουν αρκετά νήπια εκτός και μιλάμε τώρα για τη διαδικασία των βάουτσερ, έτσι τα αποτελέσματα έχουν βγει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό το μέτρο το που παίρνει η Δημοτική Αρχή σε λίγο θα παράσει το Δημοτικό

0: βρε Ολυμπιακού, θα μπορέσουν να προωθήσουν κάποια βρε. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίω, μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο εντάσσεται στο συνολικότερο πρόβλημα τη έλλειψη σχολική στέγη, το οποίο βασανίζει πάρα πολύ το Ηράκλειο, γιατί εκτό του ότι λείπουν θέσει, λείπουν παιδικοί σταθμοί και οι γονεί αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικού παιδικού σταθμού και ξέρουμε ότι δεν έχουν όλοι αυτή την δυνατότητα. Έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη για πάρα πολλέ οικογένειε να σηκώσουν αυτό το έξοδο. Πολλοί επίσης παιδικοί σταθμοί δεν είναι στην καλύτερη
1: δυνατή κατάσταση. Είναι υποδομές, τι να λέμε τώρα, έτσι, τι να λέμε.
0: Δεν είναι στην καλύτερη δεν θα πρέπει να είναι παιδικοί σταθμοί. Είναι κτίρια δηλαδή, στα οποία δεν θα πρέπει να φιλοξενούν παιδικούς σταθμούς. Έλλειψη άλλων λύσεων όμως, κρατάμε αυτούς τους παιδικούς σταθμούς. Μακάρι ο σχεδιασμός που με μεγάλη αισιοδοξία ο κ. Περισσυνάκης είπε ότι θα έχει τρέξει μέσα σε μια τριετία, να όντως να υλοποιηθεί.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος, με τον υδράγερο να παίρνει την ανιούσα και να δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών σε όλη την επικράτεια, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ιατρική κοινότητα απευθύνει έκκληση για σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας.
2: Σε συνθήκες έντονης ζέστης κινήθηκε η Κρήτη, Κυριακή και Δευτέρα. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να οδηγούν τους πολίτες στις παραλίες του νησιού, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς. Από νωρίς το πρωί έως και τις απογευματινές ώρες, οι οργανωμένες αλλά και οι ελεύθερες ακτές γέμισαν από οικογένειες, νέους και επισκέπτες που επέλεξαν τη θάλασσα ως την καλύτερη διέξοδο απέναντι στις αποπνικτικές συνθήκες.
3: Σαββατοκύριακα έχει περισσότερη κίνηση και τις καθημερινές μονές μέρες. Είναι ακόμα καλύτερα. Μετά το μεσημεράκι που σχολάνε τις δουλειές τους κατά τις 3 περίπου, έχει αυξημένη κίνηση καθημερινά.
2: Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη που επικρατούσε το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού. Τα επιμόνα μελτέμια που φυσούσαν σε πολλές περιοχές περιόρισαν τις εξορμήσεις στις παραλίες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και ο έντονος κυματισμός αποθάρρυναν αρκετούς λουόμενους. Ωστόσο, με την εξασθένιση των ανέμων και την παράλληλη άνοδο της θερμοκρασίας, οι παραλίες γνώρισαν σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας, με τον κόσμο να εκμεταλλεύεται τις πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για να απολαύσει τον μπάνιο του.
3: Είναι μια κακή σεζόν, έχει πολύ αέρα, φυσάει συνεχώς και η δουλειά θα βγει τη μία με δύο φορές τη βδομάδα που θα κάνει καλό καιρό και θα πιεστούμε σε εισαγωγικά πλαίσια.
4: Είναι ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώς και όπως βλέπετε εμείς έχουμε να κάνουμε και καθαρά με τον καιρό, οπότε όταν οι μέρες είναι καλές σίγουρα έχουμε κόσμο. Αν δεν μας βοηθάει ο καιρός, τα πράγματα είναι λίγο πιο μετρημένα. Σε γενικές γραμμές όμως θα έλεγα ότι η σεζόν είναι λίγο ασταθής, ας το πούμε έτσι, και ευελπιστούμε ότι τώρα που διανύουμε, ας πούμε, την καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και περιμένοντας τον Αύγουστο, ότι θα είναι λίγο ακόμα τα πράγματα πιο αισιόδοξα και πιστεύω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τους δύο αυτούς μήνες.
2: Σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές του νησιού η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τις ξαπλώστρες να γεμίζουν από νωρίς και τους λουόμενους να αναζητούν σκιά κάτω από ομπρέλες και δέντρα. Δεν ήταν λίγοι μάλιστα αυτοί που παρέμειναν στις ακτές μέχρι αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν. Την ίδια ώρα, οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Ελλάδας, με ανακοίνωσή της, ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την θερμική καταπώνηση.
5: Άμεση διακοπή των εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου με καταβολή εξ ολοκλήρου του ημερομισθίου στους εργαζόμενους. Να εξασφαλιστούν στους εργαζόμενους κλιματιζόμενοι χώροι, πρόσβαση σε δροσερό νερό και ανάλογα της εκτίμησης άλλων παραγόντων που αυξάνουν τον επαγγελματικό κίνδυνο, οι εργασίες να διακόπτονται και σε μικρότερες θερμοκρασίες. Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με παιδιά σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία που παραμένουν κλειστά λόγω καύσωνα. Μη προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία όταν υπάρχει πρόβλεψη για πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου χωρίς περικοπή μεροκάματου και μισθού.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Καρακατσάνη, τον μετεωρολόγο μας, για να μάθουμε καλώς τον. Καλησπέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
6: Καλησπέρα, Σόφια, καλησπέρα στους φίλους
1: τηλεφώνου. Λοιπόν, τι γίνεται, πόσο πρέπει να υπομείνουμε τη ζέστη, για πόσο?
6: Ναι, έπρεπε να πάμε να δείξει το ημερολόγιο 20 Ιουλίου για να κάνουμε μια κουβέντα, να μας απασχολήσει ουσιαστικά το πρώτο θερμό κύμα την χώρα μας. Θα έλεγα ότι είναι ένας επιλεκτικός καύσωνας, ολιγοήμερος, ίσα ίσα ακριβώς στα όρια του να δικαιώσει.

0: δικαιολογήσει τον όρο καύσωνα, γιατί για να δικαιολογήσουμε μία θερμή εισβολή και να την ονομάσουμε καύσωνα, θέλει τουλάχιστον μίνιμουμ 3 ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών οι μέγιστες, καθώς επίσης και ελάχιστες κοντά στους 28 με 29 αργά το βράδυ, οι ελάχιστες τιμές. Κάτι τέτοιο θα συμβεί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας. Η ζέστη όμως θα είναι έντονη στο νησί μας. Δεν αναφερόμαστε με τον όρο καύσωνα, δεν μας απασχολεί κάποιο καυσωνικό επεισόδιο για την Κρήτη. Οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές. Σήμερα για λίγο άγγιξε τους 39,4 βαθμούς στη Μεσαρά ο Υδράργυρος. Ήταν μια στιγμιαία τιμή. Μετά από μισή ώρα επέστρεψε ο Υδράργυρος κοντά στους 38-38,5 βαθμούς. Το καλό είναι ότι το βράδυ για το νησί μας, σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη, αλλά και Τετάρτη που φαίνεται ότι θα έχουμε και την κορύφωση αυτής της θερμής εισβολής για τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σχετικά, στα όρια μάλλον των 26-27-28 βαθμών, που σημαίνει ότι θα δροσίσει σχετικά το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι δεν θα έχουμε μια συνεχόμενη καταπώνηση, έτσι, θερμική ακριβώς. Καταπώνηση. Δεν θα έχει μια θερμική καταπώνηση ο οργανισμός μας. Mm-hmm. Τρίτη και Τετάρτη τώρα θα κοιμαθούμε με θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες όσον αφορά την Κρήτη από ό,τι σημειώθηκαν σήμερα. Κοντά στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία στα αστικά, 34 με 35 βαθμούς στο για λίγο, κυρίως Τετάρτη στα αστικά κέντρα, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα εσωτερικά όμως. Στις κλειστές εσωτερικές περιοχές αλλά και τα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Εκεί ο Υδράργυρος για την Τρίτη και κυρίως Δετάρτη δεν θα μας κάνει εντύπωση αν δείξει 39 ίσως και 40 βαθμούς για λίγο. Mm-hmm. Ναι. Από την Πέμπτη τώρα δροσίζει αρκετά η κατάσταση με τους ανέμους, με το Μελτέμι να επιστρέφει. Θα έλεγα ότι η Τετάρτη θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, γιατί Τετάρτη θα έχουμε σταδιακά και την ενίσχυση των ανέμων που θα είναι ξηροί ουσιαστικά άνεμοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα διήμερο, τριήμερο με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες έχει ουσιαστικά απορροφήσει ότι οποιαδήποτε υγρασία θα μπορούσε να υπάρχει. Οπότε και η αύξηση της έντασης των ανέμων δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο κοκτέιλ για τη δημιουργία πυρκαγιών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε με το καλό και για αυτή τη μικρή αλλαγή που θα υπάρχει προς τα τέλη της εβδομάδας, που θα έχετε και εσείς οι μετεωρολόγοι περισσότερα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλησπέρα.
1: Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει εν μέσω τουριστικής περίοδου το φαινόμενο της κυκλοφορίας και στάθμευσης γιοταχή και δικύκλων σε πεζόδρομους, με τους τουριστικούς φορείς να ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Μια εικόνα που δεν ταιριάζει σε ένα διεθνή τουριστικό προορισμό φαίνεται πως έχει γίνει καθημερινότητα στους δρόμους της Κρήτης. Η ανεξέλεγκτη παρουσία οχημάτων σε πεζόδρομους έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού που ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο δύσκολη.
3: Οι φορείς, όχι μόνο του τουρισμού, αλλά και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, απευθύσαμε να βλέπουμε να καταστρατηγούνται οι πεζόδρομοι όλων των πόλεων, όχι μόνο του Ηρακλείου, να καταστρατηγούνται, να μην υπάρχονται, να μην τους σέβεται κανείς. Στείλαμε στην ΠΕΔ, στον κύριο Μαρινάκη, για να ενεργοποιήσει όλους τους δημάρχους και να μπούμε μπροστά με το σύνθημα να προστατεύσουμε τους πεζόδρομους.
2: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, σε πολλές περιοχές οι πεζόδρομοι έχουν μετατραπεί σε σημεία διέλευσης και στάθμευσης για αυτοκίνητα, δίκυκλα και οχήματα τροφοδοσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.
3: Να εφαρμοστεί ο νόμος ότι θα πρέπει να αποστηρώσουμε τους πεζόδρομους, να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί οι προμήθειες όλων των καταστημάτων που πρέπει να γίνονται προμήθειες, να μην μπαίνουν τα τροχοφόρα μέσα στους πεζόδρομους, να μην παρκάρουν μέσα στους πεζόδρομους και να είναι οι πεζόδρομοι για αυτό που είναι, για τους πεζούς. Αυτό είναι εκ του κάνευ.
2: Όπως τονίζουν φορείς, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική της πόλης, αλλά κυρίως την ασφάλεια, καθώς η κίνηση οχημάτων ανάμεσα σε πεζούς, οικογένειες και τουριστικά γκρουπ αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
3: Δεν εννοείται σε καμία...

0: οι απώλειες στο εξωτερικό να παίρνουν τα τροχοφόρα σε ώρες που δεν επιτρέπεται, να παρκάρουν στους πεζόδρομους. Το βλέπουν αυτό οι επισκέπτες μας, το βλέπουν οι τουρίστες, το φωτογραφίζουν, το ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γινόμαστε ρεζίλοι και γι' αυτό.
1: Οι τουριστικοί φορείς ζητούν άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, περισσότερους ελέγχους και ουσιαστική εφαρμογή των κανόνων, προκειμένου οι πεζόδρομοι να παραμείνουν χώροι ελεύθερης και ασφαλούς κίνησης για πολίτες και επισκέπτες.
0: Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εμείς μπήκαμε μπροστά, όλοι οι φορείς, για να δούμε τι θα μπορέσουμε να σώσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα για αυτό το θέμα.
2: Μια διαφορετική αντίληψη για τη διαχείριση του νερού, για την τοπική κοινωνία και την παραγωγή φέρνει στο προσκήνιο το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λιμάτων μέσω της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Η Θαλής, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την παρέμβαση, καθώς διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση νερού, τις περιβαλλοντικές υποδομές και την κυκλική οικονομία, τομείς που βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των σύγχρονων έργων βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα μεγάλων σχεδίων και μακρινών στρατηγικών στόχων. Κρίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ένας τόπος διαχειρίζεται τους σπόρους του. Στην Κρήτη, όπου το νερό βρίσκεται όλο και πιο ψηλά στην ατζέντα, αυτή η συζήτηση αποκτά άμεσο και πρακτικό περιεχόμενο. Ο Δήμος Ηρακλείου απαντά σε αυτή την ανάγκη μέσα από το έργο επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λιμάτων μέσω της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν αφορά μόνο τη διαχείριση του νερού. Αφορά την παραγωγή, το περιβάλλον, την ανθεκτικότητα της πόλης και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα φέρει την κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού κοντά στο 100%, ώστε να μην χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδρευση καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνων και αμπελιών, συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και για το αστικό πράσινο της πόλης. Περίπου το 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά την άρδρευση. Η ίδρευση, δηλαδή η οικιακή και τουριστική χρήση, αντιστοιχεί περίπου στο 15%. Παράλληλα, το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, αυξάνοντας την πίεση στους υδατικούς σπόρους. Μάλιστα, το καλοκαίρι φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται ταυτόχρονα στην αγροτική παραγωγή, στην καθημερινή κατανάλωση και στον τουρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον, η επαναχρησιμοποίηση νερού δεν είναι συμπληρωματική λύση. Είναι στρατηγική απάντηση σε ένα πρόβλημα που συνδέεται άμεσα με την βιωσιμότητα της Κρήτης. Η βασική ιδέα είναι απλή. Ένας πόρος που μέχρι σήμερα χανόταν μπορεί να επιστρέψει στην τοπική οικονομία. Τα αστικά λίμματα μετά την κατάλληλη επεξεργασία πάβουν να αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο. Μετατρέπονται σε νερό για άρδρευση, εργαλείο στήριξης της παραγωγής και παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς κάνει το έργο του Ηρακλείου παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Δεν δημιουργεί απλώς μία τεχνική υποδομή, δημιουργεί ένα νέο κύκλο αξιοποίησης όπου η πόλη μειώνει την απώλεια πόρων, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και ενισχύει την βιώσιμη λειτουργία της. Η βιώσιμη ανάπτυξη όμως απαιτεί και στοχευμένες συνεργασίες. Η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να δώσει σε τέτοιες παρεμβάσεις την τεχνική επάρκεια και την συνέχεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θαλής, ανάδοχος εταιρείας του έργου, συμμετέχει ως εξειδικευμένος και καινοτόμος εταίρος. Η συνεργασία της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες. Η αναφορά αυτή δείχνει μια ευρύτερη κατεύθυνση για την πόλη, με συνεργασίες σε παιδεία που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το περιβάλλον. Το Ηράκλειο δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Στην περίπτωση του νερού, αυτό σημαίνει να μην χάνεται ότι μπορεί να επιστρέψει ως αξία για τον τόπο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε να

0: από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ με δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να εξαιρεθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που επιτέθηκε τον περασμένο μήνα, διαβάστηκε σήμερα στο Ιράν, όπως δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Πάντως, οι ΗΠΑ έπληξαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα στόχους στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει χάσει σχεδόν τα πάντα σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιδρομών κατά του Ιράν, πλήττοντας στρατιωτικές υποδομές και στρατηγικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την χώρα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας και παράκτειας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για τον θάνατο τριών μελών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Δύο σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία, ενώ ένα ακόμη μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων έχασε την ζωή του το Σάββατο στο Ιράκ κατά την ελεγχόμενη πυροδότηση ενός ιρανικού ντρόουν που είχε καταρριφθεί. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν ευνηδιαστική επίθεση εναντίον ενός εχθρικού κέντρου διοίκησης στην Συρία, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

0: ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε ιρανική επίθεση. Οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονταν οφείλονται στη αναχέτηση των εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα εράμινας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X. Μια ημέρα νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι έπληξε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Και στον Μπαχρέιν ήχησαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση λόγω επικείμενης ιρανικής επίθεσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης και κάλεσε τις άλλες χώρες να ενδύνουν την πίεση και να μοιραστούν το βάρος της προστασίας της παγκόσμιας ναυσιπλοείας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για την Ολλανδία αναχωρεί τα ξημερώματα της Τρίτης ο Όφι, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
3: Ο Όφι ολοκλήρωσε το Σάββατο το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα παραμείνει από τις 21 Ιουλίου έως και τις 5 Αυγούστου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν η Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέλης, Γκονζάλεθ, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουριάκης, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Φούντας, Νους, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης. Η αποστολή αναχωρεί την Τρίτη από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει την Τετάρτη 5 Οκτώου. Στο μεταξύ, η Παϊόφη ανακοίνωσε και την κοινή λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μαρκο Ρακόνιατς και Ήλια Βούκοτιτς. Οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν ως εξής. Η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Ρακόνιατς. Ο 26χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025, διάστημα κατά το οποίο είχε 17 συμμετοχές με την ομάδα μας, ενώ συνέβαλε στην πορεία του ΟΦΗ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, σκοράροντας τον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, όπου αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις, σκοράροντας δύο φορές. Μάρκο, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου. Η ΠΑΕΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Ήλια Βούκοτιτς. Ο 27χρονος μέσος ήρθε στον Όφη τον περασμένο Σεπτέμβριο, φορώντας τα ασπρόμαυρα σε 16 αναμετρήσεις. Συνέβαλε στην πορεία του Όφη μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας ξεχώρισε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Ήλια, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου.
2: Η Ισπανία κατέκτησε κύριε σε κύριο το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 και βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής με γκολ που πέτυχε στην παράταση ο Φεραν Τόρες.
4: Πέναλτι στη Ρωσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με Σιμών, Ρόντρι και Μερίνο μαζί του. Ολμό, ευκαιρία με το Γιαμάλ, κόντραρι μπάλα. Ωραία για τον Ολμό, πέρασε η μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. Και του πήρε τα βήματα. Ο Μολίνα έδωσε και μια ψηλή στην εξέλιξη. Πέδρη, Όλμο. Όλμο σουτάρι. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δυσκολεύτηκε. Κόρνερ για τους Ισπανούς. Πρωτοδοκάρι και πάλι ο Μακάλιστερ. Γιαμάλ δεν μπορεί να περάσει από δύο. Κερδίζει όμως κόντρες και κάνει ωραία σέντρα για τον Φεράν. Γιαμάλ, Πέδρη. Για τον Νίκο Γουίλιαμς που σεντράρει και φαλιά από τον Λαπόρτ. Και πέρασε μπάλα τώρα για τον Γουίλιαμς που έχει όλο το γήπεδο μπροστά του, αριστερά του ο Φεράν. Γουίλιαμς σουτάρει, ο τύπου Μαρτίνες λέει όχι. Γιαμάλ εκτελεί, ο τύπου Μαρτίνες σε κόρνερ. Πήρε ο Γιαμάλ, Πέδρη. Σέντρα του Πέδρη περνάει, δεν μπορεί να βρει την μπάλα με το κεφάλι.
5: Στο φύλακα της Μπαρσελόνα.
4: Πόρο σεντράρι χαμηλά.

0: Παραλίγο έρχεται ο Γουίλιαμς. Σφυρίξει ο Βίντσιτς.
1: Ένα.
2: Αν θες, νόμι μου δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι.
1: Ναι, χρησιμοποιεί κανονικά το σώμα ο Μίκελ Μερίνο.
2: Νίκο, ωραία σέντρα. Άου την μπάλα στην κεφαλιά του Μερίνο. Γιαμάλ με τον Μεδίνα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ. Στο σουτ στα δίχτυα. Ο Φεράν Τόρες. 1-0 Ισπανία.
1: Ένα βαθύ γέμισμα στην καρδιά της αργεντίνικης άμυνας που παρέστηρε τον τύπου Μαρτίνες, ο Δαβίδ Βίγια μεταξύ των επισήμων που πανηγυρίζουν. 106 λεπτά η Ισπανία έψαχνε τον Ινιέστα του 2026. Ο κλήρος έπεσε στον Φεράν Τόρες.
2: Στο 116 ο Ινιέστα, στο 106 ο Φεράν Τόρες. Γιαμάλ με μία για τον Τόρες, που μάλλον φεύγει από κανονική θέση και έχει την ευκαιρία για το 2-0 και θα το κάνει ο Φεράν Τόρες. Σηκώθηκε σημαία. Offside. Ο Βαλενθιάνος. Ξανά για τον Μέση, ο οποίος σεντράρει με πολύ φάλτσο. Μέση. Πέρασε για τον Σιμεώνε. Γύρισμα του Σιμεώνε! Ο Μέση στο κόρνερ, χαμηλά. Πέρασε η μπάλα, το σουτ ψηλά από τον Σιμεώνε. Γέμισε ο Μαρτίνες. Μερίνο στην κεφαλιά. Ο Φεράν Τόρες. Τέλος. Στο Νιου Τζέρσι. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια και κατακτά το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Με άνοδο 0,11% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,91 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 258,43 εκατομμύρια ευρώ, 62 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 45 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια εκτενή αναφορά σε έργα ίδρυυσης και άρδευσης έκανε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μιλώντας στο Sky Κρήτη για τον Κώστα Μπογδανίδη με αφορμή το πρόγραμμα ύψους 23,8 εκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε η Περιφέρεια Κρήτης για τους φορείς του νησιού. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, στόχος είναι να βρεθούν και άλλοι πόροι, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει άμεσα μαζί με τις ΔΕΙΑ να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρξουν γρήγορα οι εντάξεις και οι δημοπρατήσεις των έργων.
1: Εμείς αυτό το πρόγραμμα είναι 23.800, μπορεί να αυξηθεί και στην πορεία, μπορούν να υποβάλουν οι Δήμοι, οι ΔΕΙΑ για την ίδρυυση, εξοικονόμηση του νερού, γιατί υπάρχουν πολλές απώλειες, είναι διάφορες δράσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν, η αφαλάτωση αν γίνεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κατανάλωση του ρεύματος μπορεί να ενταχθεί. Είναι μια σειρά δράσεων που...
2: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι από το ΕΣΠΑ, το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Βγάλαμε την πρόσκληση μέχρι τον τέλος του Οκτώβρη μπορούν να υποβάλουν οι φορείς. Να το ξεκινήσουμε και βλέπουμε πώς θα πάνε οι προτάσεις.
0: Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι οι Δήμοι του νησιού μαζί με την Περιφέρεια και τους τοπικούς οργανισμούς εγγύων και βελτιώσεων κατέθεσαν προτάσεις για έργα άρδευσης συνολικού ύψους 320 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσκληση που έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σίγουρα, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, δεν πρόκειται να ενταχθούν όλες οι προτάσεις, όμως εκτίμησε πως μία από αυτές που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι και τα δίκτυα για το φράγμα της Πλαγιώτισσας.
1: 75 εκατομμύρια που...
2: Τα ακούμε χρόνια.
1: Για να γίνει η μελέτη που την έκανε η Περιφέρεια, ξεπεράσαμε τα 6 με 7 χρόνια. Των δικτύων.
2: Ναι, των δικτύων.
1: Των δικτύων ξεπέρασαν τα 6 με 7 χρόνια λόγω πολλών θεμάτων. Αλλά ναι. Έχει κατατεθεί η πρόταση.
2: Πιστεύετε ότι είμαστε στην τελική ευθεία για την Πλαγιώτισσα?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και μέχρι τον Οκτώβρη να έχουμε αποτελέσματα για αυτό το πρόγραμμα.
0: Ο Σταύρος Αρναουτάκης όμως αναφέρθηκε και στο μεγάλο έργο της εκτροπής του Πλατή Ποταμού. Το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει σημαντική ανάσα για την περιοχή της Μεσαράς, τόσο για την άρδευση όσο και για την ίδρυυση. Έχει ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ και 2,5 χρόνια. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η εκτίμηση του Υπουργείου Υποδομών είναι πως το έργο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Αυτό από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Υποδομών, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι όλα έτοιμα για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Άμα λένε τέλος του χρόνου, εγώ θεωρώ αρχές του χρόνου.
3: Την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αιτήσεις για βάουτσερ βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
4: Την Παρασκευή αυτή θα βγουν τα αποτελέσματα, την Παρασκευή αυτή.
5: Θα ξέρουμε δηλαδή την Παρασκευή τα βάουτσερ, θα ξέρουν οι γονείς.
4: Ξέρουμε, ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Άρα οι γονείς θα ξέρουν σε ποιο σταθμό θα εγγραφεί το παιδί τους και θα φοιτήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
3: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης στο Sky Κρήτης, και φέτος το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα βρέφη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, τα νηπία θα καλυφθούν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό, έστω και μέχρι τον Δεκέμβριο. Αλλά στα βρέφη θα μείνει εκτός περίπου το 30%.
4: Έχουμε, πιστεύω, ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων στα νήπια, τα οποία προβλέπω ότι θα ικανοποιηθούν μέχρι τα μέσα του χρόνου, μέχρι το Δεκέμβρη δηλαδή.
5: Περίπου πόσα δηλαδή?
4: Υπολογίζουμε περίπου 1,000 θέσεις στα νήπια.
5: Okay.
4: Και τις υπόλοιπες περίπου 250 θέσεις θα τις διαθέσουμε στα βρέφη. Εκεί τώρα πέρσι είχαμε ικανοποίηση περίπου το 60% των αιτήσεων. Φέτος ευελπιστούμε να αγγίξουμε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο, να φτάσει στο 70%.
3: Αρχικά ως άμεσο μέτρο περνά από το Δημοτικό Συμβούλιο η μετατροπή του έκτου ΚΕΠΑ στον πόρο από παιδικό σε βρεφονηπιακό σταθμό.
4: Έχω καταθέσει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετατροπή του ΖΙΤΑ ΚΕΠΑ, είναι το ΚΕΠΑ που βρίσκεται στον πόρο.
5: Ναι, ναι.
4: Στο παλιό αστυνομικό τμήμα, θυμάστε, του πόρου, στην Οδό Κονίτσης, από παιδικό σε βρεφονηπιακό.
3: Αυτό συμβαίνει, εξηγεί ο Αντιδήμαρχος, επειδή πέρσι έμειναν και νέες θέσεις νηπίων, οι οποίες από φέτος θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για βρέφη.
4: Εκεί είχαμε ένα σταθμό ο οποίος ήταν αμυγός παιδικός, είχε χωρητικότητα περίπου 50 νηπίων, όμως παρατηρήσαμε ότι Κατά τα τελευταία χρόνια υπήρχε μειωμένη επιλογή από τους γονείς και λόγω της υπογεννητικότητας. Πέρσι είχαμε περίπου 30 αιτήσεις και φέτος προσπαθούμε να μετατρέψουμε τον νηπιακό σταθμό σε βρέφο νηπιακό, ώστε να απασχολήσουμε και εκεί επιπλέον περίπου 20 έως 25 βρέφη.
3: Επιπλέον, εντός του καλοκαιριού αναμένεται να εγκατασταθεί ο ανάδοχος που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Μητέρα.
4: Δύο project. Το ένα είναι το Μητέρα, το μεγάλο κτίριο που εγκαθίσταται ο εργολάβος και ξεκινάει τις εργασίες άμεσα. Εκεί δημιουργούμε 225 θέσεις. Ένα τμήμα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε μέχρι σήμερα στο Δήμο Ηρακλείου. Πολύ σημαντική βοήθεια για τους γονείς που αντιμετωπίζουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πλήρες απασχόληση βρεφών και νηπίων.
3: Εντός του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός στο ΙΤΕ, ενώ προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Το δεύτερο κομμάτι είναι ο σταθμός που περιμένουμε να τον ενεργοποιήσουμε, υπολογίζω τους πρώτους μήνες του 2027. Πρόκειται για το σταθμό στο ΙΤΕ, ο οποίος θα περιλαμβάνει και βρεφικό τμήμα. Και το τρίτο project είναι η ανέγερση του νέου βρεφονηπιακού στη Νέα Λικάσο, όπου ολοκληρώνουμε τις προμελέτες, φτιάχνουμε ένα σταθμό χωρητικότητας περίπου 150 παιδιών και βρεφών και νηπίων.
3: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Χιλιάδες φορολογούμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν πλέον λίγες ημέρες για την οριστική υποβολή, χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 24 Ιουλίου μετά την παράταση που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6,2 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι απομένουν ακόμη περίπου 500.

0: χιλιάδες φορολογούμενοι που πρέπει να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
1: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς Παρασκευή 24 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη νέα παράταση που έχει δώσει η ΑΔΕ. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από 6,7 που αναμένεται να υποβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι 500.000 δηλώσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι ότι μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η υποβολή χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη.
0: Όσοι έχουν χρεωστικό εκαθαριστικό μπορούν να επιλέξουν είτε την εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου με έκπτωση 2% είτε πληρωμή σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιούνται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ σε περίπτωση οφειλής προστίθενται και οι προβλεπόμενοι τόκοι.
1: Και θα υπάρχει πρόστιμο 100 ευρώ όταν μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, όταν μιλάμε για δηλώσεις που τηρούν απογραφικά βιβλία το πρόστιμο είναι 250 ευρώ και όταν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν νομικά πρόσωπα με διπλογραφικά βιβλία τότε το πρόστιμο είναι στα 500 ευρώ. Οπότε χρειάζεται οι φορολογούμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των φορολογικών τους δηλώσεων.
0: Πριν από την τελική υποβολή, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, τα εισοδήματα, τα ακίνητα, τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά και το IBAN για τυχόν επιστροφή φόρου.
1: Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι αν ένα καθαριστικό βγει χρεωστικό, δηλαδή πληρωτέο για το φορολογούμενο, τότε έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει εφάπαξ με την έκπτωση του 2% που έχει παραμείνει. Έχει όμως και την επιλογή να το πληρώσει και σε 8 δόσεις, ξεκινώντας από την 31 Ιουλίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027, σε δόσεις το ποσό που βγαίνει πληρωτέο με την ανάλογη προσάυξη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για όσους έλαβαν αναδρομικά μισθών ή συντάξεων για το 2024, καθώς υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων έως το τέλος του 2026.
1: Να πούμε επίσης στους φορολογούμενους ότι αν για κάποιο λόγο έχουν υποβάλει νωρίς τη φορολογική του δήλωση, αλλά διαπίστωσαν ότι χρειάζεται μια τροποποίηση. Για παράδειγμα, δεν έβαλαν το αυτοκίνητο που αγόρασαν ή για παράδειγμα δεν έβαλαν τη σωστή διεύθυνση διαμονής ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να πούμε ότι και αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 24 Ιουλίου για να μην υπάρχει πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης, μια συμβουλή στους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν λάβει αναδρομικά για το 2024. Καλό θα δουν, είναι να δουν ότι έχει αναρτηθεί η νέα βεβαίωση αποδοχών και να προβούν και εκείνοι στην τροποποίηση μέχρι τις 24 του μήνα για να μην έχουν κάποιο πρόστιμο στη φορολογική τους δήλωση.
2: Μειωμένη καταγράφεται φέτος και η ταξιδιωτική κίνηση, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στον προγραμματισμό των διακοπών τους εξαιτίας του αυξημένου κόστους. Οι υψηλές τιμές στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος διαμονής, καθιστούν ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση οικονομικά δυσβάστακτη για πολλά νοικοκυριά.
3: Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Ορισμένοι μπορούν, ορισμένοι δεν μπορούν. Οι τιμές έχουν αυξηθεί. Γενικά, τα ξέρουμε αυτά. Δεν πάει πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πάει και καλά. Είναι όλα πεσμένα. Εξωτερικό έχουν ακριβήν και τα εισιτήρια και όλα, τα ξενοδοχεία. Προχωράμε δειλά-δειλά.
2: Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα οικογενειών με δύο παιδιά, οι οποίες δυσκολεύονται πλέον να οργανώσουν ένα καλοκαιρινό ταξίδι, καθώς το συνολικό κόστος ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.
3: Δουλέψαν πέρσι, πρόπερσι πάρα πολύ καλά. Φέτος έχει. Βέβαια.
4: Τεράστια διαφορά.
3: Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Δηλαδή, οικογένειες, ας πούμε, με δύο παιδιά, που να παίρνουν δύο μισθούς, άντε να φτάνουν στην καλύτερη 3 χιλιάρικα. Στην καλύτερη, μιλάμε έτσι. Λοιπόν, αν έχουν δύο παιδιά, αν έχουν και ενίκεια, πού θα πάνε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, για τις οικογένειες, τις νοικοκυρεμένες, σου λέει